Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις και όχι στο χώμα, ποτέ να μην πέσουν τα μάτια σου που τα γα...

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στη

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

νερό στις χούφτες μου να κλείσω. Μα εσύ ποτέ, ποτέ δεν σταματάς. Θυμίζεις θάλασσα και πώς να σε κρατήσω.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1, γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
4: Καλώς τη.
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος.
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να μην τρως τίποτα.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια καμάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
14: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
15: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
14: Αυτόν πάρε.
15: Γιατί?
14: Γιατί είναι πιο κοντά.
15: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
14: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
15: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
16: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
17: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
7: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μα θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
8: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
7: Θέλετε κάτι άλλο!
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Plus 92 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρενά.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
12: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 22-1014.
14: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας εβδομάδα. Αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 93,8 με τίτλο «Ει εσείς ή απ' έξω». Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Ολοκληρώθηκαν εχθές με τον προσήκοντα τρόπο οι εκδηλώσεις για την 25η επέτειο της αλώσεως της Τριπολιτσάς. Όπως γνωρίζετε, έγινε και η στρατιωτική παρέλαση, στρατιωτική, μαθητική, χορευτική παρέλαση και συλλόγων και κάποιων ενός στρατιωτικού τμήματος. Ουσιαστικά η στρατιωτική παρέλαση πλέον στην Τρίπολη είναι γύρω στα 5 λεπτά με 6. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τάσουλα, ο οποίος καθυστέρησε βέβαια λίγο να φυχθεί στην Τρίπολη. Περί τα 3 τέταρτα υπολογίζεται ότι καθυστέρησε, αλλά οπωσδήποτε αφήχθη. Οπότε τώρα είναι μετά την άλωση, μετά τις εκδηλώσεις για την άλωση, είναι η περίοδος τώρα που πολλοί ονομάζουν ως, για την Τρίπολη, έτσι, ως περίοδο των αρκούδων, υπό την έννοια ότι αρχίζει και κόβεται η νυχτερινή παρουσία πολιτών και επισκεπτών, μέχρι βέβαια τις επόμενες εορταστικές εκδηλώσεις, τα τρίμερα κτλ. Θα δούμε πώς θα πάει και φέτος, με δεδομένο ότι πολλοί περιμένουν δύσκολο χειμώνα, λόγω οικονομίας, λόγω ενεργειακής κρίσης, λόγω μη ικανότητας ή αν θέλετε μη δυνατότητας των πολιτών να περάσουν το χειμώνα όπως τον περνούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Ή αν θέλετε μια επιστροφή στην πρώτη περίοδο, κάποιοι περιμένουν, των μνημονίων, που είχαμε μεγάλες περικοπές βέβαια σε μισθούς και διάφορες άλλες απολαβές, συντάξεις κλπ. Τώρα, πέρα από αυτά που έγιναν στην Τρίπολη και θα δούμε, θα αναφέρουμε μάλλον αργότερα κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με την επέτειο, είχαμε και μια εξέλιξη, δεν μπορούμε να την πούμε δυσάρεστη ή ευχάριστη, δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, διότι πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδος Wall Street Journal, που είναι αμερικανική και σύμφωνα με την οποία η πρέσβυρα ή η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, γνωστή και μη εξαιρετέα φυσικά, είπε μπροστά σε υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, αναφερόμενοι στην πτώση της κυβέρνησης Ηλία Εμπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Δηλαδή τι είπε, ότι μπορούν να ρίξουν και την κυβέρνηση στην Ελλάδα, βέβαια με δημοκρατικό τρόπο, έτσι, γιατί η κυβέρνηση στη Ρουμανία άλλαξε λόγω εκλογών. Με αφορμή τέλος πάντων αυτή τη δήλωση, είπαμε να βάλουμε ένα κομμάτι που κάπως, αν και αρκετά ελεύθερα, σχετίζεται με την κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των, όπως συνηθίζουμε, πρώτα πανελλαδικής εμβελίας και μετά τοπικότερης εμβελίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να διαβάσετε πανελλαδικώς και τα τοπικά φύλλα της Πελοποννήσου, αλλά έτσι το λέμε για να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία: δικαιώνουν την Ντόρα οι αλαζόνες. Ρεσιτάλ αναλγησίας, αναισθησίας και αλαζονίας από Άδωνη, Θεοχάρη, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου, Κουλκουδίνα, Τσιάρα. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλώσεις του στυλ: όποιος δεν μπορεί να πληρώσει 10 ευρώ για βενζίνη, να πάει με το λεωφορείο. Αυτό βέβαια αποδόθηκε στον κύριο Γεωργιάδη λανθασμένα, διότι. Δεν το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κουλκουδίνας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, το είπε. Σ' άλλος από το δημοσίευμα του Wall Street Journal, οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάξη και Γκυλφόιλ, είναι το θέμα που αναφέραμε. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Ναι, δείτε ποια είναι η πρέσβυρα, ποια ανακοίνωση να βγάλει. Ο Μητσοτάκης που κάνει στο παρασκήνιο το διαιτητή συμφερόντων για να κρατηθεί στην εξουσία, πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι ΗΠΑ λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του.

Έρευνα της εφημερίδας, παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Αποκαλυπτικά στοιχεία αναδεικνύουν την πραγματικότητα πίσω από τα κούφια λόγια της Δόμνας Μιχαηλίδου για την παιδική προστασία και την αποϊδρυματοποίηση. Μια είδηση από το αθλητικό ρεπορτάζ. Θρίαμβος Εθνικής 1-0 μέσα στη Γερμανία. Έγραψε ιστορία, λέει η Εθνική Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, στο πλαίσιο του Nations League, έτσι. Καθώς δεν είχε κερδίσει ποτέ την εθνική ομάδα της Γερμανίας και μάλιστα πολύ περισσότερο εκτός έδρας. Μπράβο στους Έλληνες παίχτες, μπράβο. Ειδικά επειδή κερδίσαν και τη Γερμανία, εντάξει, που όπως, και βέβαια με γκολ του παίχτη του Αστέρα, Δημήτρη Κουρμπέλη, του αρχηγού του Αστέρα. Ζημία 250 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέσλα προκάλεσε ο Τσάφος. Οι μπαταρίες για το έργο αποθήκευσης ενέργειας το οποίο τορπίλησε ήταν της αμερικανικής εταιρείας. Την ίδια ώρα Μητσοτάκης επισκεπτόταν τα γραφεία της για να χρυσώσει το χάπι, να πούμε εμείς. Και υποχωρεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με την Δημοκρατία, στις απειλές της Τουρκίας για το καλώδιο. Ανασχεδιάζει την πορεία του ώστε να μην περνάει από τις περιοχές του καλούμενου εθνικού πάρκου Φετιγέ Κας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Είχαμε και τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Το Σάββατο, υπερθέαμα, λέει ο ελεύθερος τύπος, στη συναυλία της Άννας Βύσης και αποθέωσε από 95.000 θεατές κάθε ηλικίας. Καλά, οι αριθμοί εδώ ποικίλουν. Αλλού διαβάσαμε 100.000. Στα social media επικράτησαν 100.000. Είχαμε και αναφορές σε σχέση με το από κάποιο συνάδελφο, τον κύριο Μπογιόπουλο, σχετικά με το πώς πήγανε στην ΚΝΕ, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, σε σχέση με το πώς πήγανε στο ΟΑΚΑ. Ακόμα και το ΟΑΚΑ, λέει ο ελεύθερος τύπος, αποδείχθηκε μικρό για την απόλυτη στάρ. Απόλυτη στάρ βέβαια για τα ελληνικά δεδομένα, διότι εκτός Ελλάδος δεν την ξέρει κανένας, έτσι. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έκανε στην Eurovision, να θυμάστε τότε. Αλλά ξέρετε, οι επαρχιώτες συνηθίζουν να πιστεύουν ή να νομίζουν ότι όταν αυτοί ξέρουν κάποιον ή τον θεωρούν πολύ διάσημο, ότι το κάνουν και οι άλλοι εκτός επαρχίας. Δεν συμβαίνει. Είκοσι συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, είναι διαγωνισμός βέβαια του ΑΣΕΠ, θα γίνει διαγωνισμός για τους προϊστάμενους στο δημόσιο, πολύ καλά θα πάει αυτό. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Ναι, την Τετάρτη ανακοινώσεις για καύσιμα στις 14 Οκτωβρίου για πετρέλαιο θέρμανσης. Θα γίνεται κάθε 15 μέρες, υποτίθεται, μια επανεκτίμηση της κατάστασης και αναλόγως θα υπάρχουν μέτρα κάθε 15 μέρες. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς σε σχέση με το περιστατικό, την έκρηξη στην Πλάκα που είχαμε αναφερθεί την Παρασκευή, τελικά είχαμε, επαναλαμβάνω, δυστυχώς 6 νεκρούς. Τι και πού ψάχνει η πυροσβεστική στο μπόιλερ και στην κουζίνα, οι απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρώτη σελίδα της εφημερίδας, τα νέα. Σεξουαλική κακοποίηση, η συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά. Μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Λούρδη, βέβαια, ιερή πόλη, λόγω και της μονής που υπάρχει για την Καθολική Εκκλησία, βέβαια. Βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία της 6 Ιανουαρίου του 2027. Δεν ξέρουμε. Στην επιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα πέντε χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του.

και το μακελιό. Λυκάνθρωποι, σε εισαγωγικά, βγήκαν στις γειτονιές και δαγκώνουν πολίτες. Πληθαίνουν τα περιστατικά. Τώρα, τι εννοεί λυκάνθρωποι, σε εισαγωγικά, δαγκώνουν πολίτες, δεν ξέρουμε.

το κεντρικό θέμα έχει κάποια σχέση με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, αλλά όχι ακριβώς, θα λέγαμε. Επεκτείνεται. Μίζες δισεκατομμυρίων στην πλάτη της Ελλάδος, δεν προσδιορίζεται το νόμισμα. Βία υπονοούμενα για άσπρο αλεύρι από την Αλβανία και απειλές ότι ό,τι ώρα γουστάρουμε ρίχνουμε την κυβέρνηση. Όχι έτσι ακριβώς, τέλος πάντων. Kimberly Guilfoyle, άγριο ξεμπρόστιασμα από την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal για βρώμικες business με το φυσικό αέριο. Η τραγωδία της πλάκας στα διεθνή, πλάκας με, προφανώς με κεφάλαιο, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, παγκόσμια τουριστική δυσφήμιση, λέει η εφημερίδα. Καλά τώρα, εντάξει. Και οι φωτογραφικές συμβάσεις της συζύγου Χατζηδάκη με το ΕΚΠΑ και η κατάλυση της ηθικής. Και πηγάδα με λιγαλά 1944, τέλος με τα ψέματα της αριστεράς, εαμοβούλγαρη μαζική δολοφόνη του έργου.

Πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Η πολιτική της φουστανέλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο, εντάσσουν στη γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Όλα αυτά εισαγωγικά. Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα. Ο κύριος Μανώλης Κοτάκης για άλλη μια φορά δεν μασάει τα λόγια του. Μας παίζουν στα ζάρια, έχει τίτλο του άρθρο του. Ο λαός έπεται, τα λόμπι προηγούνται. Καλά, αυτό το ξέραμε. Κέρδη δισεκατομμυρίων για να γίνουμε κόμβος μεταφοράς LNG, είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο αυτό. Αλλά ανταλλάγματα μηδέν με μείωση τιμών αερίου. Δηλαδή και κάνουμε το. Φυσικά γίνεται αυτή η διαδικασία από την Ελλάδα. Δηλαδή έχει κάνει και στη Ρεβιθούσα μονάδα για να μπορεί να υποδεχθεί υγροποιημένο φυσικό αέριο να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί, αλλά από την άλλη δεν παίρνουμε κάτι, λέει ο κύριος Κοτάκης, ως αντάλλαγμα. Με τη ΔΕΗ και το ρεύμα γίνονται ακόμα χειρότερα πράγματα, είναι γνωστόν. Και βέβαια Wall Street Journal κατά Kimberly για το LNG.

Και από το, έχει και ένα άλλο άρθρο εδώ, γνώμης, θα λέγαμε, από τους αξιολείπητους, σε εισαγωγικά, της Χίλαρη Κλίντον, στους κακομύριδες του Χάρη Θεοχάρη. Ο κύριος Θεοχάρης είπε ότι όσοι δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, επιλέγουν κόμματα διαφορετικά από τη Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι κακομύριδες.

η αναφορά στη Χίλαρη Κλίντον ουσιαστικά είναι, θυμίζει ότι το 2016 η Χίλαρη Κλίντον είχε μιλήσει για αξιολύπητους αναφερόμενοι σε τμήμα των υποστηρικτών του Ντόναλντ, τότε Τραμπ.

Τώρα η Εσπρέσο κάτι έπαθε, αγαπητοί ακροατές, σήμερα, και με αυτήν θα κλείσουμε την πρώτη ημίωρο. Τα βάζει με τους διοργανωτές ουσιαστικά της συναυλίας της κυρίας Άννας Βύση. Έσχος λέει από αγανακτισμένο κόσμο, μπανανία, κάνει και ένα αρκετά ατυχές λογοπαίγνιο, γιατί μέσα στη λέξη μπανανία έχει την Άννα με δύο νη. Ώρα 9 και 4, υπεράριθμοι θεατές ακόμα και στις κερκίδες, στιβαγμένοι σαν σαρδέλες, αποτύχει δεν είχαμε χειρότερα στην περίφημη συναυλία των 100.000, σε εισαγωγικά. Χάος, κρίσης πανικού, λέει, λιποθυμίες. Ζητάει να κάνετε και τις δικές σας καταγγελίες σε συγκεκριμένο τηλέφωνο. Θα αποζημιωθούν, λέει, οι χιλιάδες θαυμαστές που πλήρωσαν εισιτήριο και απόλαυσαν live την 70χρονη στο TikTok. Σκληρό, όντως είδαμε ότι υπήρξαν κάποια τέτοια θεματάκια, αλλά δεν νομίζουμε ότι κυριάρχησε αυτό. Και από την άλλη, το ότι η κυρία Βύση είναι 70 χρόνων, την τιμά και μπορεί και κάνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις ακόμα. Βέβαια η Σερ, η γνωστή τραγουδίστρια, ηθοποιός κτλ, είναι ακόμα μεγαλύτερη, αρκετά μεγαλύτερη και ακόμα τραγουδάει. Αυτά είναι σχετικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ζοο 90.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
3: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες Κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Δεύτερο ημίωρο της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938. Εσείς απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος ρύθμιση ήχων. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μετά το σκόιλ ελικικού. Θυμάστε αυτά τα ωραία στην πανδημία ήταν αυτά. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρώπης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητεί η Κομισιόν. Καθοδόν προς Αθήνα οι ελεκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι μέτεροι με ήττα. Τραγωδία στην Πλάκα. Χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου φαίνεται ασυντήρητη από το 2020. Δηλαδή και καλά, πάλι καλά δηλαδή, άμα είχε συντηρηθεί το 2020. Το άναρχο σκηνικό στην Πλάκα με εκατοντάδες Airbnb, έλλειψη ελέγχων και υποδομών, απολύτως κατανοητό ή μάλλον απολύτως φυσιολογικό, δυστυχώς. Υπόθεση Βιολάντα, αν τη θυμάστε, κατέθεσες, απολύεσαι. Ακρίβεια καυσίμων, τα μασάει η κυβέρνηση, μεταθέτει το πρόβλημα στις Βρυξέλλες και επικαλείται στενότητα δημοσιονομικού χώρου, βροχή αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βροχή όχι καταιγίδα. Και αλήθειες και ψέματα. Το χρέος που δεν λέει να πέσει. Έπειτα από 8 διαδοχικές προώρες αποπληρωμές, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 35,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι κάνει το άτιμο. Γυναικοκτονίες ξεπερνούν τις 90 από το 2021. Το κράτος σφυρίζει αδιάφορα.

μια εφημερίδα Κόντρα. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, νοικοκύριδες και κακομύριδες. Νοικοκύριδες ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Και οι κακομύριδες δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Άρα οι κακομύριδες είναι γύρω στους 7 στους 10. Οι νοικοκύριδες είναι 3 στους 10. Και το νοικοκύριδες είναι καλό τώρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Σε νοικοκύριδες και κακομύριδες. Μακρικουστέ και Κοντογιώργη, δεν θυμίζει αυτό. Διαχωρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες μέσα από ένα πρωτοφανές καθεστωτικό κρεσέντο αλαζονίας, όπως εκφράστηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος είναι γνωστός νεοδημοκράτης, ανέκαθεν. Άμεσο ελέγχο ζητούν οι ειδικοί SOS για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Πάει και η Πλάκα, πάει και η Κυψέλη, ναι. Και η στήλη Κοντρασόλα όταν το κράτος ξεχνάει τις δεσμεύσεις. Στο ίδιο έργο θεατές βρίσκονται οι πολίτες μετά την τραγωδία στο ακίνητο στην Πλάκα. Όλοι τώρα αναζητούν την αιτία της φωνικής έκρηξης και ευθύνες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όσοι ήθιστε. Για να λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά του κράτους πρέπει πρώτα να υπάρξουν θύματα και πίεση από τα μέσα ενημέρωσης, όπως έγινε και με το θάνατο του Μαζονάκη. Μέχρι τώρα κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια τα αίτια της έκρηξης. Η πυροσβεστική θα ολοκληρώσει την έρευνα και τότε για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση θα υποσχεθεί ότι θα διαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο για να μην επαναληφθούν τα ίδια όπως κάνει μονίμως. Μόνο που δεν την πιστεύει κανένας πλέον. Εκτός από τους νοικοκύριδες. Οι νοικοκύριδες την πιστεύουν. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, την Τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα. Και είπαμε κάθε 15η ημερό ανακοινώθηκε ότι θα γίνεται επανεκτίμηση της κατάστασης. Και άρα θα προσαρμόζονται αναλόγως και τα μέτρα. Κακοκαιρία κόπηκε στα 2 η Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγηκε η Σκιάθος. Εκεί χτύπησε αυτό το κύμα κακοκαιρίας που είχαμε, το οποίο την υπόλοιπη Ελλάδα δεν την επηρέασε ιδιαίτερα. Βιολάντα, απέλυσαν εργαζόμενους που είχαν καταθέσει για οσμία αερίου πριν την έκρηξη. Και μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους, χιλιάδες Ισπανοί για τα ακριβά ενίκια και την έξωση της 87χρονης. Πάμε να συνεχίσουμε με την εφημερίδα Political.

Πάντως και η Star, άλλο tabloid φίλο όπως και η Espresso, δεν αντιμετωπίζει και πολύ θετικά, θα λέγαμε, την συναυλία της κυρίας Βύση, υπό την έννοια ότι εστιάζει στα πόσα τσέπωσε, σε εισαγωγικά. Να μου πείτε, εντάξει, έτσι, αυτή, έτσι, τέτοιου είδους εφημερίδες είναι. Πάμε στην πολιτικά λοιπόν. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία. Δεν μπορεί να υπάρχει διάλογος με ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Όχι, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη. Ναι, για την Τουρκία αυτό, για το Ισραήλ ισχύουν άλλα. Δεν παραβιάζει το Ισραήλ τη διεθνή νομιμότητα ποτέ. Μόνο 23 φορές το 24ωρο. Ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς. Τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα. Πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Κεριά. Κεριά. Φούρνος με ξύλα. Τζάκι. Μα, αυτοί είναι οι τρόποι. Και υπάρχουν κι άλλοι. Γίνεται δημιουργική. Φέτος το χειμώνα θα σας χρειαστεί.

Πάμε και στο μανιφέστο. Έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά. Από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική. Όταν τα νέα έγραφαν για τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκυνικό νερό, οι αθλητικοί ότι οι παίκτες της ΑΕΚ ήπιαν από το νερό και οι τυχάρπαστοι ειδικοί που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη. Μπλέκει πράγματα μεταξύ τους, τα οποία είναι άσχετα μεταξύ τους. Λοιπόν, δεύτερη, σφίγγει ο κύκλος των αποκαλύψεων στη γη ηχθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα. Υπουργός του Μαδούρο θέλει να καταθέσει την Ελλάδα για τη μυστική συνάντηση ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό, τέος πρωθυπουργό, και τους δύο αξιωματούχους το 2012 και για άλλα ευαίσθητα ζητήματα. Μάλιστα, να έρθει να καταθέσει. Φυσικά δεν κατονομάζεται ποιος υπουργός του Μαδούρο. One Voice. Αυτοί είστε ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Ο ένας στα σαλόνια της Nvidia και ο άλλος κοροϊδεύει το Λαουτζίκο. Σε εισαγωγικά.

Εθνικός Κήρυκας. Τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, μεταξύ των έξι νεκρών στην Πλάκα. Έγκυος τριών μηνών η μία Αμερικανίδα. Στο δεύτερο όροφο αναζητούν τα αίτια της έκρηξης. Κρατούνται από την ICE, ξέρετε αυτή την υπηρεσία παραστρατιωτική οργάνωση ουσιαστικά, η οποία έχει αναλάβει υποτίθεται να ελέγξει το μεταναστευτικό. Ομογενής πατέρας και γιος, ο Γεράσιμος Μπονάνος και ο γιος του Εφραίμ, η Εφραήμ, όπως βλέπουμε εδώ, Εφραίμ Μπονάνος, κρατούνται από την ICE, έκκληση της 17χρονης κόρης. Από το Σαν Φρανσίσκο στη Νέα Υόρκη το αποτύπωμα της επίσκεψης Μητσοτάκη, δεν βάζει εισαγωγικά, και σαρώνει τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες η ισχυρή κακοκαιρία. Απογευματινή. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, ωραία. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους έξι νεκρούς στην Πλάκα. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψη άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα κίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. 2.863 ετοιμόροπα, κυρίως σε Ομόνια, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετράλωνα, Μοναστηράκι και Πλάκα το 2025. Και βέβαια αυτό το θέμα με τα ετοιμόροπα κτίρια υπάρχει και εδώ, στην Τρίπολη, υπάρχει και σε άλλες πόλεις. Κυβέρνηση τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης. Κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στο δρόμο προς τις εκλογές. Όλα αυτά πάνε πρίμα. Σύνδεση με το μισθό 1.438 ευρώ, το ανώτατο επίδομα ανεργίας. Το θέμα είναι για πόσο θα δίνεται βέβαια. Μεγαλύτερη στήριξη κατά τους πρώτους μήνες και μείωση στη συνέχεια ως κίνητρο έβρεσης εργασίας.

Και σκέψεις για ενέργεια με το Δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίσιμη Υπουργική Σύνοδος αύριο δηλαδή. Πηγαίνετε με το Δελτίο και ο καθένας να παίρνει συγκεκριμένη ποσότητα ανά μέρα ή ανά εβδομάδα, θα δούμε. Δελτίο. Αυτά είναι βέβαια πολεμικές καταστάσεις τώρα. Άντε με το καλό και συσίτια. Ελεύθερη ώρα. Καβαλημένη σε εισαγωγικά μπροστά σε μεγάλα διλήμματα ο Κυριάκος. Ναι. Τεράστια διλήμματα. Καποδίστριας, η δολοφονία που άφησε στη μέση την Επανάσταση. Πώς την άφησε στη μέση την Επανάσταση? Έγινε μετά την Επανάσταση η δολοφονία. Εκτός αν εννοεί την μεταρρυθμιστική Επανάσταση του Καποδίστρια. Πραξικόπημα, σε εισαγωγικά, οι 8 Τούρκοι που έγιναν εφιάλτης για την Αθήνα. Το κεντρικό θέμα βέβαια, μαζί με μια εικόνα τραγικής, ως συνήθως αισθητικής και μονταρισμένη με διάφορες Photoshop τεχνικές. Φωνή λαού, οργή Θεού για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες. Διαμαρτυρία χιλιάδων πιστών κατά της ψηφιακής σκλαβιάς που είναι ήδη εδώ με ψυχοσωματικό σφράγισμα, στρατόπεδα σωμάτων και αποθήκες ψυχών. Πού έγινε αυτή η διαμαρτυρία, δεν ξέρουμε, δεν λέει. Μήνυμα συμπαράστασης από αγιορείτες και λιώτες μοναχούς, ενώ οι δεσποτάδες σιωπούν μπροστά στο χάραγμα της αποκάλυψης. Γι' αυτό βάλαμε και πριν τους Αφροντάιτη Τσάλτ και το Four Horsemen. Πάμε και στην αυτεμπορική. 21 εταιρείες έχουν ήδη ακεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου έκαστη, αυξημένα κατά 17,3 φέτος. Η αφρόκρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμυρίου σε κρίσιμο σταυροδρόμι το Euronext Athens. Το χρηματιστήριο δηλαδή. Για να τα λέμε πιο απλά. Λοιπόν, πάμε και να δούμε τι αναφέρει στην πρώτη σελίδα η Ελευθερία της Καλαμάτας. Διανοίξεις δρόμων κοντά στο κέντρο με σκόπο τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Καλαμάτα, προφανώς. Σπουδαίες εκδηλώσεις στην Καλαμάτα, κατά να πούμε ευρωπαϊκό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγχρηματοδοτούμενες. Και σημαντική μείωση καταγγελιών για τη Μεσσηνία στο My Coast. Βελτιωμένη εικόνα φέτος στις παραλίες, επειδή είχαν λιγότερες καταγγελίες.

Λοιπόν, να πάμε και στα τοπικά. Λοιπόν, είχαμε όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο της περιφέρειας Πελοποννήσου 5 συλλήψεις στην Κορινθία για ναρκωτικά το Σαββατοκύριακο. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στις 26 προχτές, ημέρα Σάββατο.

Και χτες πάλι μία σύλληψη ενός ημεδαπού 23χρονου για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Πολύ ναρκωτικό στην Κορινθία από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο. Για να πάμε τώρα στις δηλώσεις σχετικά με την επέτειο της αλώσεως της Τριπολιτσάς. Ο κύριος Γιώργος Παπαϊλού, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία, εξέδωσε μια ανακοίνωση με τίτλο «Η Επανάσταση του 1821 και η προβολή της στις σημερινές συνθήκες». Που αναφέρεται γενικά στην τουρκική επιθετικότητα και σήμερα και λέει ότι η ιστορική μνήμη, το ασταθές, ανήσυχο, πολεμικό, διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό περιβάλλον επιτάσσουν η χώρα μας να αντιμετωπίσει την τουρκική επιθετικότητα με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Γι' αυτό και πετάνε τα πολεμικά αεροπλάνα τώρα από πάνω. Κάθε μέρα όμως. Και αναφέρει στο τέλος της ανακοίνωσης του κ. Παπαϊλού, συμπερασματικά επέτειε όπως η άλωση της Τριπολιτσάς, επιβάλλοντας την υποχρέωση διατήρησης άσβεστης της ιστορικής μνήμης, αποτελεί ευκαιρία επανασύνδεσης με το νήμα της ιστορίας και αναστοχασμού για τη θέση, την πορεία και την προοπτική της πατρίδας μας. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Πτωχός, καλωσορίζοντας εχθές τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο, στάθηκε ιδιαίτερα στο μήνυμα που μεταφέρει η χθεσινή, ή αν θέλετε η επέτειος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821, στο σήμερα. Μεταξύ άλλων είπε, αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να κρατήσουμε αυτό το μήνυμα ζωντανό, να πιστεύουμε περισσότερο στις δυνάμεις μας, να βρίσκουμε όσα μας ενώνουν και να δουλεύουμε μαζί για έναν τόπο που προχωρά και δημιουργεί προοπτική για τις επόμενες γενιές. Το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τίποτα σημαντικό, σύμφωνα με τον κύριο Πτωχό, δεν κατακτάται χωρίς πίστη. Πίστη στον εαυτό μας, όχι πίστη γενικά. Χωρίς προσπάθεια και χωρίς ανθρώπους που αποφασίζουν να προχωρήσουν μαζί. Και βέβαια κάνουν και έναν εμφύλιο μέσα στην Επανάσταση. Αν τα ξεχνάμε και αυτά. Και αυτά μαθήματα είναι. Φυσικά και ο Δήμαρχος Τρίπολης έκανε δήλωση χτες παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας του κ. Πτασούλα. Μετά το τέλος παρέλασης λοιπόν, ως γνωστόν, παρατέθηκε γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Λέσχη αξιωματικών και ο Δήμαρχος απίφθινε χαιρετισμό προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας του στην ιστορική πρωτεύουσα της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου κατά κάποιο τρόπο, αναδεικνύοντας το διαχρονικό μήνυμα της επετείου της άλωσης της Τριπολιτσάς. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τζούμις τόνισε ότι όλοι μας εδώ νιώθουμε το βάρος της ιστορίας να μας ακολουθεί. Αυτή η πόλη είναι ποτισμένη με τις αξίες της αυταπάρνησης και του ηρωισμού. Αυτή την ιερή παρακαταθήκη προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή, όχι ως μια ξερή αναφορά στα βιβλία, αλλά ως μια ζωντανή φλόγα στις καρδιές των παιδιών μας. Στις δύσκολες και απαιτητικές εποχές που διανύουμε, το παράδειγμα των προγόνων μας γίνεται ο δικός μας φωτεινός φάρος. Ο δικός μας φάρος, δεν χρειάζεται να είναι ο φάρος φωτεινός, είναι το σκοτεινός φάρος. Φωτεινός, φάρος. Μας θυμίζουν ότι οι Έλληνες μεγαλουργούν όταν είναι ενωμένοι, όταν κοιτάζουν ένας τον άλλο στα μάτια με αγάπη και αλληλεγγύη. Συνέχεια γίνεται αυτό, νομίζω. Οι Έλληνες κοιτάνε ο ένας τον άλλο στα μάτια με αγάπη και αλληλεγγύη, είναι γνωστό αυτό. Ή τέλος πάντων στις εθνικές επετείους, ρε παιδιά, εντάξει, μην γκρινιάζετε. Φυσικά δήλωση για την επέτειο έκανε και ο πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και νυν περιφερειακός σύμβουλος και πρώην περιφερειάρχης και νυν περιφερειακός σύμβουλος με τη Νέα Πελοπόννησο, ο κ. Πέτρος Στατούλης. Μεταξύ άλλων, ναι, το μήνυμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους θα μας θυμίζει πάντα ότι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια δεν κατακτώνται με υποταγή. Όχι, με φωτιά και τσεκούρι κατακτώνται. Το τσεκούρι θυμίζει και κάτι άλλο, βέβαια. Στη σύγχρονη εποχή, οι προσκυνημένοι, σε εισαγωγικά, είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η υποταγή στα συμφέροντα και στην εκάστοτε εξουσία είναι ο σύντομος δρόμος για την προσωπική τους ανέλυξη. Είναι η νοικοκυρία αυτή. Οι νοικοκύριδες του κ. Θεοχάρη, προφανώς.
Απέναντι σε αυτή την νοοτροπία, λέει ο κ. Στατούλης, οφείλουμε να αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη απέναντι στην παρακαταθήκη του Κολοκοτρώνη και των αγωνιστών του 1821. Να στεκόμαστε όρθιοι, να μην προσκυνούμε. Fat chance. Να πούμε επίσης ότι αύριο στις 12.30 θα κάνει απολογισμό των εκδηλώσεων ο Δήμαρχος Τρίπολης σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στο νέο Δημαρχείο στον Ανατολή Λαγοπάτη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Πάμε σε μια ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με τέσσερις περιπτώσεις απατών που εξεχνιάστηκαν στη Μεσσηνία και δίνονται και κάποιες οδηγίες από την ελληνική αστυνομία προς τους πολίτες. Θα τις αναφέρουμε. Να πούμε καταρχάς ότι από την εγκληματική δράση των τεσσάρων συλληφθέντων υπήρξε παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο ξεπέρασε τις 41.000 ευρώ. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 29 και 25 ετών σε βάρος τον οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα έναν 42χρονο ημεδαπό, καθώς και άγνωστους συνεργούς τους.

Τώρα τι έκαναν αυτό οι συλληφθέντες, έχοντας ρόλο, το ρόλο του εκτελεστικού βραχίωνα εισπράκτορα σε εγκληματική ομάδα τέλεσης απατών, προσποιούνταν είτε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ είτε τους λογιστές και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικούς ισχυρισμούς, εξαπατούσαν ανυποψίες τους πολίτες και κατάφεραν να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Στην ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, λοιπόν, hellenicpolice.gr, έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή περιπτώσεων εξαπάτησης. Να μην μπήθεστε εύκολα από άτομα τα οποία σας πλησιάζουν, σε εισαγωγικά, ως γνωστοί συγγενικών φιλικών προσώπων. Ναι, αυτό δεν θα πρέπει να το λέει η αστυνομία, βέβαια. Είναι αυτονόητο. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας. Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση, παραδείγματος χάρη διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλίση κλπ. Αυτό μας έλεγε τώρα, ειδικά κλίση, να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας πέρα αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του. Στην περίπτωση αυτή να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίγουσας ανάγκη συγγενικού φιλικού προσώπου νοσηλεία σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους, να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κλπ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Σε κάθε περίπτωση να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί παύλα συγγενείς σας. Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε πιστωτικό κατάστημα ή ATM για ανάληψη χρηματικού ποσού.

οχήματος χρώμα κλπ. Για να βοηθήσετε το έργο των διοκτικών αρχών και τέλος να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές αρχές ακόμα και σε περίπτωση απάτης σε βάρος σας. Προφανώς. Τι ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης. Τότε θα ενημερώσει. Πότε θα ενημερώσει, αν δεν γίνει.

Και ολοκληρώσουμε σε σχέση με το αστυνομικό ρεπορτάζ που αφορά την Πελοπόννησο. Έχουμε και τον εβδομαδιαίο απολογισμό δράσεων της εκστρατείας μηδενική ενοχή στη μη χρήση κράνους. Βεβαιώθηκαν 43 παραβάσεις στην Πελοπόννησο από την 21η Σεπτεμβρίου ως και τις 27 χτες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αστυνομικοί των διευθύνσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας πραγματοποίησαν 1118 ελέγχους σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων, deliveradων που λέμε, για την τήρηση υποχρέωσης χρήσης κράνους. Βεβαιώθηκαν 28 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων, 12 σε επαγγελματικά ενοικιαζόμενα οχήματα και 3 παραβάσεις σε συνεπιβάτες.

Τώρα, ως γνωστόν, έχουμε μπροστά μας στις 4 Οκτωβρίου την ημέρα εθελοντισμού, που θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις στην Τρίπολη. Θα πούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες, καθώς όταν θα μπούμε στον Οκτώβριο. Αλλά έχουμε και ένα διήμερο αφιέρωμα στις 2 και 3 Οκτωβρίου σχετικά με την Παγκόσμια ημέρα της νόσου Αλτσχάιμερ, κατά της νόσου Αλτσχάιμερ. Η οποία βέβαια η Παγκόσμια ημέρα ήταν την 21η Σεπτεμβρίου. Το Ινστιτούτο λοιπόν Υγιούς Γύρανσης. Αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, υγιής γύρανση. Μέντορ και ο Δήμος Τρίπολης συνδιοργανώνουν διήμερο αφιέρωμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο 2 και 3 Οκτωβρίου στην Τρίπολη, με δράση ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για το κοινό και τους επαγγελματίες υγείας. Στο πλαίσιο λοιπόν της εκδήλωσης θα υπάρχει στην πλατεία Πετρινού περίπτερο του Ινστιτούτου Υγιούς Γύρανσης, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο εκδήλωση «Φροντίζουμε μαζί», με τίτλο «Φροντίζουμε μαζί», θεματικές εισηγήσεις και τα λοιπά, και αυτές οι δύο εκδηλώσεις, το και το περίπτερο, θα είναι 2 Οκτωβρίου στην πλατεία Πετρινού από τις 10 μέχρι τη 1. Η εκδήλωση θα είναι στις 6 το απόγευμα στο Μαλλιαροπούλιο, όπως είπαμε, ενώ στις 3 Οκτωβρίου στα ΚΑΠΗ του Δήμου Τρίπολης, στο νέο κατάστημα του ΚΑΠΗ, παίζουμε μαζί ψηφιακά παιχνίδια νοητικής ενδυνάμωσης από τις 10 έως τις 12. Όλες οι εκδηλώσεις βέβαια είναι ελεύθερες για το κοινό.

Λοιπόν, πάμε στο επιμελητήριο της Αρκαδίας. Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 16 Νοεμβρίου για τις δράσεις επιχειρηματικότητας δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, που αφορά κατά κύριο λόγο τη Μεγαλόπολη, αλλά όχι μόνο, και την Τρίπολη και την Κορτινία. Το επιμελητήριο λοιπόν ενημερώνει ότι κατόπιν σχετικού αιτήματός του παρατάθηκε μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις δράσεις αυτές, ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας για το σύνολο των εφιστάμενων και υποσύσταση επιχειρήσεων του εδαφικού σχεδίου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με την πρώτη τροποποίηση των σχετικών προσκλήσεων. Και περισσότερα μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου arcadianet.gr.

Πάμε στο Φόδσα Πελοποννήσου, είναι ο φορέας που διαχειρίζεται τα απορρίμματα, ο οποίος προχωρά στην ανάπτυξη νέου προγράμματος για τον καφέ κάδο και τη χωριστή συλλογή οργανικών αποφλήτων, αυτό αφορούν οι καφέ κάδοι, δημιουργώντας σταδιακά τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης και μελλοντικής αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων προς όφελος των Δήμων, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις τι έγινε με εκείνα τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Εξετάζεται η υπόθεση από τις ευρωπαϊκές αρχές. Λοιπόν, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, εκτός από τη μέρα εθελοντισμού που με διάφορες εκδηλώσεις στην Τρίπολη, έχουμε και εκδήλωση μνήμης εκτελεσθέντων οικισμού Καμαρίτσας Λεονταρίου, ανακοίνωση του Δήμου Μεγαλόπολης βεβαίως. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον οικισμό που ακούσατε. Ενώ στις 12 θα γίνει η επιμνημόν συνδέση για τους πεσόντες της Εθνικής Αντίστασης 1940-1949. Στην Καμαρίτσα. Τώρα βέβαια τι εθνική αντίσταση είχαμε από το 44 μέχρι το 49 δεν ξέρουμε. Εδώ έτσι αναφέρεται εθνική αντίσταση 1940-1949. Σε ποιον αντιστεκόμασταν το 1949, ρε παιδιά? Εμφύλιο είχαμε. Ποια εθνική αντίσταση? Τέλος πάντων, είναι αυτά, είναι λίγο γραφικά. Εθνική Αντίσταση 1940-1944, και αν ήμασταν και πιο ακριβείς θα λέγαμε 1943-44, γιατί τότε είχαμε Εθνική Αντίσταση έτσι έντονη. Πριν ήταν λίγο ανοργάνωτη, το 40 δεν υπήρχε λόγος για Εθνική Αντίσταση, πολεμάγαμε ακόμα, δεν είχαμε καταληφθεί, το 41 καταληφθήκαμε. Οπότε ουσιαστικά έπρεπε να λέμε 1941-44. Εδώ ο Δήμος Μεγαλόπολης το λέει να το κάνουμε πιο επικό, 1940-1949. Μάλιστα. Εθνική Αντίσταση. Στο μεταξά θα εννοεί μάλλον. Λίγο προβληματικό, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, γίνονται και αυτά. Και μία είδηση που μας έρχεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έγκριση χρηματοδότησης 12,86 εκατομμυρίων ευρώ για 12 έργα στην Πελοπόννησο. Στην αποδοχή λοιπόν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 12.861.428,56 ευρώ για 12 έργα, προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποιώντας ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων που αφορά κυρίως την οδική ασφάλεια, στρώνουμε δρόμους, τη συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου, πρανή ελπίζουμε και για κατολιστήσεις να μπει τίποτα κλπ, ειδικά στην Κορτινία, την αντιπλημμυρική προστασία και την αντιμετώπιση ζημιών από φυσικές καταστροφές. Με αφορμή αυτή τη χρηματοδότηση, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Φτωχός, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η νέα αυτή χρηματοδότηση μας επιτρέπει να προχωρήσουμε 12 σημαντικές παρεμβάσεις σε διαφορετικές περιοχές της Πελοποννήσου, με έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία, την οδική ασφάλεια και την αποκατάσταση υποδομών. Την αποκατάσταση υποδομών. Προσέξτε, αγαπητοί ακροατές. Είναι το ράβε ξύλωνε αυτό. Συνεχίζουμε με σχέδιο, προετοιμασία και συνέπεια, ώστε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο να αξιοποιείται και να επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες μέσα από συγκεκριμένα και αναγκαία έργα.

Και αφού είπαμε για έργα, πάμε τώρα στα μέτρα για την ακρίβεια. Είπαμε, τα μέτρα θα είναι σε δόσεις κάθε 15ήμερο. Η κυβέρνηση φοβάται νέο κύμα ανατιμήσεων και επιστρατεύει μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία βέβαια φαντάζουν και ακούγονται λίγα. Στόχος να συγκρατηθεί η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, πέρσι είχε ένα 10. Προφανώς το ενεργειακό ράλι, όπως λέγεται, η άνοδος των τιμών δηλαδή, απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κυρίως των οικοκυρέων, αυτών που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Οι άλλοι είναι κακομύριδες, δεν ασχολούνται. Ενώ σε περίπτωση που διατηρηθούν οι αυξημένες τιμές στο ντίζελ, όπως αντιλαμβάνεστε, και εφόσον υλοποιηθεί και η απειλή των ΗΠΑ, όπως την εξέφρασε ο πρόεδρός τους, ότι δεν θα σταματήσει τις εξαγωγές αποθεμάτων που έχουν οι ΗΠΑ, θα συμπαρασύρουν προς τα πάνω τις τιμές σε μια σειρά από προϊόντα, καθώς ακριβένει το κόστος μεταφοράς. Αυτό είναι επόμενο. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει να μένει ένα γκουμπαρά κοντά στα 200 εκατομμυριάκια, συσταγωγικά, αλλά δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια πρόβλεψη για το πόσο καιρό θα κρατήσει η ενεργειακή βάρη χειμωνιά και το τι χειμώνα θα έχουμε, επίσης δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη. Σύμφωνα λοιπόν με κυβερνητικές πηγές, ο στόχος είναι να μην γίνουν βιαστικές κινήσεις και να εξετάζονται τα δεδομένα κάθε 15 μέρες. Την Τετάρτη λοιπόν, που μας έρχεται και είναι 1η Οκτωβρίου, όχι 30 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν ανακοινώσεις για το ντίζελ, η μέση τιμή του οποίου έχει φτάσει τα 2,224 ευρώ το λίτρο, μεσοσταθμικά κιόλας. Οι επόμενες ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης των ντίζελ για άλλες 15 μέρες, αλλά και μέτρα θα ανακοινωθούν τότε και μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου περίπου. Στη συνέχεια, στα τέλη Οκτωβρίου θα εξεταστεί αν θα υπάρξει και νέα παράταση στην επιδότηση στο ντίζελ για τον μήνα Νοέμβριο. Και βέβαια η αντιπολίτευση μπορεί να πρεσάρει, να πιέζει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θέτουν το ζήτημα. Από την κυβέρνηση λένε πως ανάλογη παρέμβαση θα μπορούσε να γίνει μόνο με ευρωπαϊκή απόφαση και επισημαίνουν πως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα φέρνει στα κρατικά ταμεία το χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και για να υπάρξει ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, να μειωθεί δηλαδή, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών, όπως έγινε, ας πούμε, εξαίρεση για τις στρατιωτικές δαπάνες. Πάντως δεν φαίνεται η Ευρώπη να θέλει να το κάνει αυτό, ούτε δεν το συζητάει καν. Τώρα, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης? Είπαμε, θα ανακοινωθούν μέτρα στις 14 Οκτωβρίου. Εχθές, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανάρτηση στα social media, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε ή δήλωσε ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστου ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το οποίο είπαμε ότι ούτως ή άλλως όμως, εμείς το έχουμε ξαναπεί, θα είναι κατά τι ακριβότερο από πέρσι. Αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης εχθές και σε μεσοπρόθεσμες κινήσεις για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς. Το εδώ το μέσος ονομαστικός είναι το κλειδί και βέβαια όλα αυτά συμπεριλαμβανώνουν και τον πληθωρισμό που έχουμε. Τον οποίο επιτείνει η ακρίβεια ή αν θέλετε δεν τον αφήνει να μειωθεί η ακρίβεια. Γενικά είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ποσό στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος διάθεσης. Το ποσό από το οποίο ξεκίνησε πέρσι το πετρέλαιο, όπως είπαμε, ήταν περίπου 1,10-1,13 1,10 με 1,13 λεπτά του ευρώ. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει διπλή επιδότηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης περίπου 30 με 40 λεπτά το λίτρο
από το κράτος και τα διελιστήρια. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως το μέτρο θα συνδυαστεί με αύξηση της επιδότησης πιθανότητα κατά 20%. Και πάλι όμως, όποιος θέλει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί πολλοί δεν θα βάλουν, θα πληρώσει αρκετά. Προφανώς από τη στιγμή που προκρίθηκε δε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για δύσκολο χειμώνα, με την ακρίβεια να είναι, που είναι ούτως ή άλλως στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική κοινωνία αν θέλετε, αλλά και είναι και στην δημόσια συζήτηση πρώτη στο ζήτημα, καλός ή κακός θα λέγαμε εμείς. Θα κυριαρχήσει λοιπόν περαιτέρω και θα αυξηθεί η πίεση προς την κυβέρνηση για να πάρει μέτρα. Προβληματίζονται φυσικά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είπαμε θέλουν να έχουν και να μην απεμπολίσουν την κατά αυτούς βέβαια υποστηριζό ή μάλλον κατά αυτούς περιγραφόμενη ως σοβαρή δημοσιονομική διαχείριση, δηλαδή ότι δεν κάνουμε παροχές χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός και αποθέματα, δηλαδή δεν κάνουμε παροχές του κουτουρού, αυτές δηλαδή που κατά την κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα δώσει αντιπολίτευση τις παροχές. Λοιπόν, και βέβαια ενδιαφέρον έχουν και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το πώς είδαν οι πολίτες τις ανακοινώσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Και όπως ξέρετε, οι περισσότεροι πολίτες είδανε αρνητικά τις ανακοινώσεις αυτές. Τέλος πάντων, όταν φτάνει ένα κοινωνικό σύνολο να εξαρτάται ή να περιμένει επιδόματα, αυτό από μόνο του σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα δούμε αυτές τις δηλώσεις που έγιναν από κυβερνητικά στελέχη και προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις, όπως αυτή περί νοικοκύριδων και κακομύριδων, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης κλπ.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938 με τίτλο ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πριν Αλέκτορ λαλήσει εις, όχι τρεις, εις, σε σχέση αυτό το αναφέρουμε. Ο Αλέκτορ είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εισαγωγικά βέβαια. Αλέκτορ, που είπε για περιστατικά λαζονίας, για υπουργούς που κουράσανε, αλλά δεν έχουμε άλλους, είπε, δεν έχουμε εναλλακτικές κτλ. Λες και το κάνουν επίτηδες. Διάφοροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκαναν δηλώσεις ή κάνουν δηλώσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν και αλαζονικές ή αντιφατικές και αμφιλεγόμενες. Και βέβαια όλα αυτά σε μια περίοδο που, όπως είπαμε πριν, η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας κατά κύριο λόγο όσον αφορά την ενέργεια, αλλά όχι μόνο. Είπαμε για την αναφορά του Υφυπουργού Εξωτερικών του κ. Θεοχάρη, ο οποίος είπε έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Η αντιπολίτευση αντέδρασε φυσικά, αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, ο βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, πρώην δήμαρχος Εγάλεο, πούμε, υπενθύμησε τη διαδρομή του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος ήταν βουλευτής με το ποτάμι του κυρίου Θεοδωράκη κατά το παρελθόν. Είπε ο κύριος Καλογερόπουλος, όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό και είσαι και από άλλο χώρο και σε έχουν και υφυπουργό εξωτερικών και έχεις ψηφίσει και τις πρέσπες, θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός και πιο σεβάσμιος. Ο κύριος Κουλκουδίνας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν ήξερε βέβαια κανένας εκτός από την περιφέρειά του, αλλά τώρα έγινε γνωστός ο Πανελλήνιο, και με αφορμή τη συζήτηση για τα καύσιμα, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στην κίνηση στους δρόμους, λέγοντας πως δεν υπάρχει κάποιος δείκτης που να δείχνει πως έχει μειωθεί η κίνηση στους δρόμους λόγω της δυσκολίας κάποιων να αγοράσουν βενζίνη. Συμπλήρωσε πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν εξυγχρονιστεί και συνέχισε λέγοντας, αν δεν το αντέξει να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη, για να πας και να έρθει τη δουλειά σου, τα χρησιμοποιείς. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή ότι πας με το μετρό, ας πούμε. Okay. Ο τρόπος όμως που το είπε ήταν ο λίγον τι. Θεωρήθηκε προκλητικός. Και μετά τις αντιδράσεις, ο βουλευτής επανήλθε στο θέμα και σημείωσε πως ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις από το γενικότερο πλαίσιο της ανάλυσης, κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα. Και αφού κάπως κόπασε ο θόρυβος από την τοποθέτηση αυτή, ήρθαν μετά οι δηλώσεις του κυρίου Τσιάρα. Σε συνέντευξή του λοιπόν, ο κύριος Τσιάρας είπε πως θα αναγνωρίσω πως υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια, όμως επιτρέψτε μου να σας πω πως κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Και είπε επίσης πως υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτό είναι πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Υπερκατανάλωση παντού. Ναι. Τώρα τι εννοεί παντού είναι το θέμα. Αφήστε δε που είναι κακό. Η υπερκατανάλωση είναι κακό πράγμα. Εξορισμού. Η συζήτηση τώρα για τα καβαλημένα καλάμια που ξεκίνησε από την κυρία Μπακογιάννη πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από το εσωτερικό. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας οι κύριοι Βορύδης και οι Γεωργιάδης ανέφεραν πως δεν έχουν δει αλαζονική συμπεριφορά, προφανώς δεν κοιτάνε και στον καθρέφτη. Άλλοι βουλευτές όμως είπαν πως υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας. Πάλι ο κύριος Καλογερόπουλος είπε πως κάποιοι το καλάμι μπορεί να τους αρέσει να το καβαλάνε και να νομίζουν ότι είναι και καβαλάριδες. Όμως η κυρία Μπακογιάννη έχει δίκιο. Ακόμα και ο κύριος Πέτσας, θυμάστε, λίστα Πέτσα κλπ, υποστήριξε ότι φυσικά και υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας. Και μάλιστα, όπως είπε, σε πολλά στελέχη δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από το επίπεδο γενικών γραμματέων και άλλο. Δηλαδή υπάρχει αλαζονία και σε στελέχη κυβερνητικά της κυβέρνησης,
όπως γενικοί γραμματείς, οι οποίοι δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης φυσικά απασχόλησε για άλλη μια φορά το πανελλήνιο, τα social media και τα κουτσομπολίστικες, σε εισαγωγικά ή χωρίς, ας πούμε, κουτσομπολίστικα μέσα. Σε εισαγωγικά το λέμε αυτό. Αυτά που ασχολούνται δηλαδή και αναλύουν φράσεις, το οποίο δεν είναι και τόσο σημαντικό εδώ που τα λέμε πολιτικός. Όταν βέβαια έγινε ντόρος, όταν απαντώντας ο κ. Γεωργιάδης γιατί δεν θεωρεί ρεαλιστικό το σενάριο μιας συγκυβέρνησης στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ήταν πρωθυπουργός, είπε σε δημοσιογράφο του Action 24, τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά, μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή. Τον κάλυψε βέβαια τον κύριο Γεωργιάδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας πως ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου. Ζήτησε και συγγνώμη, άρα νομίζω δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα. Τώρα, πώς είναι η μεταφορική χρήση του λόγου αυτό που ακούσατε, δεν ξέρουμε.

Σήμερα επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης, συνεχίζοντας την επίθεση του κατά της κυρίας Καριστιανού, η οποία σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη βρίσκεται μέσα στα ευρήματα του εργαλείου MedWatch, το οποίο ελέγχει τους εργαζομένους στον κλάδο για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media τους εργαζόμενους υγείας, έτσι. Μίλησε το πρωί στο Sky ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι μέσα στα ευρήματα του MedWatch είναι και η κυρία Καριστιανού, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική ιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει. Σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό Υγείας, η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία ήταν και πρόσφατα στην Τρίπολη, ελέγχεται και τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Και είπε ο κ. Γεωργιάδης επίσης τα εξής: η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί, καθώς μετά τα τελευταία γεγονότα έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή. Τι να πούμε τώρα για αυτή, πώς εκφράζεται ο Υπουργός Υγείας, εντάξει. Όσον αφορά στην πολιτική, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα, ήταν σαν Ολύμπια θεότητα. Ο Χριστός και η Παναγία, σε εισαγωγικά. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε γιατί δεν την ελέγχουμε. Δεν βγάζει και πολύ νόημα. Δεν βγάζουν νόημα βέβαια αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης και πάρα πολύ. Αυτό που μας κάνει εντύπωση εμάς και το ακούσαμε από συναδέλφους σήμερα είναι ότι μετά τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν υπάρχει ούτε μία καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, εν προκειμένου, ούτε μία καταγγελία για παράνομο ιατρείο. Ούτε μία. Όχι αποτέλεσμα ελέγχου ή έλεγχος, ούτε μία καταγγελία από κανέναν. Αυτό κάτι. Την ίδια στιγμή όλοι λένε ότι υπάρχουν πολλά παράνομα ιατρία με παράνομα μηχανήματα. Ναι, και δεν υπάρχει ούτε μία καταγγελία όμως. Ποιοι τα χρησιμοποιούν αυτά? Ποιοι πάνε εκεί, αφού δεν έχει γίνει καμία καταγγελία? Προφανώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τότε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς όλα αυτά συμβιβάζονται μεταξύ τους. Είναι λίγο αντιφατικά να βγάζει αυτά τα ευρήματα το MedWatch και την ίδια στιγμή να υπάρχει καμία καταγγελία. Και επειδή ακούσαμε και το άλλο, το εκπληκτικό, κάποιος βουλευτής είπε ότι αν δεν είχε γίνει αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη δεν θα είχαμε ασχοληθεί, δεν θα το ήξερα. Προφανώς. Προφανώς, γιατί άμα δεν είχαν γίνει πράγματα γίνονται και μετά ασχολούμαστε. Άμα δεν είχε γίνει το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, θα είχαμε ασχοληθεί με την ασφάλεια του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα? Ο οποίος τότε, μία εβδομάδα πριν το δυστύχημα, σύμφωνα με τον τότε υπουργό, ο οποίος τώρα παραιτήθηκε, ούτε θα κατέβει σε εκλογές και τίποτα και δεν ακούγεται πουθενά. Τον κύριο Καραμαλή εννοούμε. Όχι τον πρώην πρωθυπουργό, ξέρετε ποιον. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και όσοι λέγανε ότι υπάρχει πρόβλημα στους σιδηροδρόμους ήταν ανθέληνες. Όπως ανθέληνας, χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε κάνει κριτική. Και παρουσιάζει μία απτή πραγματικότητα πολλές φορές με στοιχεία. Είναι ανθέληνας, εφόσον αυτό που λέει δεν βολεύει το αφήγημα το κυβερνητικό της εκάστοτε κυβέρνησης, όχι μόνο της σημερινής,

Και αφού ακούμε την Οδύσσια από του Στέρεο Νόβα τη δεκαετία των 90, να πούμε ότι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, το ΕΠΟ, η επική ταινία που έχει πάρει την έμπνευσή της από το έπος του Ομήρου, το αρχαίο έπος του Ομήρου, αλλά ουσιαστικά είναι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, για να μην μπερδευόσαστε κιόλας, δεν είναι η Οδύσσια του Ομήρου, έτσι. Είναι εμπνευσμένη από την Οδύσσια του Ομήρου και την ακολουθεί σε πάρα πολλά στοιχεία, αλλά και τη διαφοροποιεί επίσης. Ή τέλος πάντων είναι κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Παίζεται στην Τρίπολη, στο Σινεβίλ, αυτή την περίοδο.

και συγκεκριμένα καθημερινώς στις 8.30, γιατί μιλάμε και για ταινία η οποία έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Λεπτά παρακαλώ. Τώρα άλλες ταινίες που παρουσιάζονται, που παίζονται αυτή τη στιγμή στο Cineville Tripolis, είναι η νέα περιπέτεια του αράχνανθρώπου, του ανθρώπου αράχνη μάλλον, του Spider-Man, με τίτλο «Καινούργια μέρα». Αυτή παρουσιάζεται κάθε μέρα σε 9.30. Η νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt, που λέγεται «Στην καρδιά του κτίνους», κάθε μέρα σε 7:15. Και μια παιδική ταινία βέβαια αναπόφευκτα, «Minions και τέρατα» λέγεται, και παίζεται καθημερινώς σε 6:30, είπαμε παιδική ταινία.

Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή, να πάμε και λίγο σε αυτό το δημοσίευμα, στο εκτενές δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο σας παρακινούμε να το διαβάσετε, καλώς εμείς το κάναμε μες στο Κύριακο, για τη δράση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρίας Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ, τον ενεργειακό πόλεμο σε εισαγωγικά στα Βαλκάνια, η συμφωνία, ενεργειακές συμφωνίες αν θέλετε, και το ρόλο ενός ελληνοαμερικανού λομπίστα, όπως λέγονται αυτοί, του κυρίου Χρήστου Μαραφάτσου, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal βέβαια βρίσκεται πολύ συχνά στο πλευρό της πρέσβυρας σε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους στην ευρύτερη περιοχή, παρότι δεν διαθέτει κανένα θεσμικό ή διπλωματικό ρόλο. Το δημοσίευμα μεταξύ άλλων θέτει ερωτήματα για τη διασταύρωση της αμερικανικής ενεργειακής διπλωματίας με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, καθώς η κυρία Γκίλφοϊλ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια των ΗΠΑ να αυξήσουν τις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου.

Τώρα, το πλέον πολιτικά ευαίσθητο σημείο του δημοσιεύματος, βέβαια, όπως είπαμε και πριν, αφορά ένα δείπνο που σύμφωνα με τη Wall Street Journal πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων. Η εφημερίδα αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια συζήτησης για την επικείμενη τότε κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, η οποία όντως κατέρρευσε, η κυρία Γκυλφόλη φέρεται να είπε: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, ενώντας την δική μας χώρα. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η συζήτηση οξύνθηκε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από τους Έλληνες πολίτες. Η εφημερίδα αποδίδει την περιγραφή της συζήτησης σε πρόσωπο που ήταν παρόν στο δείπνο και σε άλλους μάρτυρες που ήταν παρόντες και ενημερώθηκαν, που δεν ήταν στο δείπνο αλλά δεν ήταν μπροστά και ενημερώθηκαν μετά για τα όσα συνέβησαν. Ο δικηγόρος τώρα της κυρίας Γκυλφόιλ αφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο η εφημερίδα περιγράφει τη συνομιλία.

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, αν θέλετε έγινε κοινή δήλωση του υπευθύνου εξωτερικών του τομέα, των εξωτερικών του κυρίου Μάτζου και του υπευθύνου για την ενέργεια, του υπεύθυνου τομέα της ενέργειας του κυρίου Παρασύρη, που επισημαίνουν ότι η αναφορά της Wall Street Journal σε περιστατικό που φέρεται να εμπλέκει την πρέσβυρα και τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος, ο κ. Τζίμητρας, σημειώνει ότι έχουν περάσει ώρες από τη δημοσιοποίηση της έρευνας, μέρες, χωρίς η κυβέρνηση να έχει επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό. Και γιατί δεν, ρωτάει επίσης, γιατί δεν είχαν δημοσιοποιηθεί από το Μάρτιο όλα αυτά και ποια ήταν η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη φράση, αν υπόθηκε έτσι βέβαια. Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σιωπά, να μην βγάζει μια ανακοίνωση, και ενώ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαρακτηρίζει τη σιωπή αυτή της κυβέρνησης ένοχη. Τώρα βέβαια, μπροστά σε όλα τα άλλα, αυτό φαίνεται ως ψηλό γράμμα, φαίνονται ως ψηλά γράμματα αυτά. Τέλος πάντων, τα συμπεράσματα είναι δικά σας, όπως άλλωστε είναι δική σας και η ψήφος που εκλέγει κάθε φορά την κυβέρνηση, φαντάζομαι. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τις τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 38 με τίτλο ASC απ' έξω. Μαζί μου ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Κανής και η εκπομπή Arcadia Sports Show με όλη την κίνηση αθλητική εντός και εκτός συνόρων το Σαββατοκύριακο. Είχαμε και την νίκη της Εθνικής Ελλάδος κατά επί της Γερμανίας, σε γερμανικό έδαφος παρακαλώ, με τον γκολ του αρχηγού του Αστέρα Άκτορ, Δημήτρη Κουρμπέλη βέβαια. Είχαμε και μπάσκετ, είχαμε διάφορα. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να μην τρως τίποτα.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
5: Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Θα βλέπω να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν να.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Πρέπει να.
5: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι. Δεν
3: να. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Μπαρτόλο για τον Άλφο. Άλφο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ, ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα
1: μου! Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23. Και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αρκαδία 938, Αρκαδία Sport Show. Σήμερα σε δύο δόσεις. Θα τα ξαναπούμε και στις 4, γιατί είναι η μέρα αγώνα για τον Αστέρα Β' Άκτορ. Παίζει στην Καλλιθέα κόντρα στην τοπική ομάδα. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και βέβαια το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ελληνικός αθλητισμός, αν θέλετε, κινείται στον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης νίκης της εθνικής μας στο Augsburg επί του μεγαθύριου της Γερμανίας με γκολ του αρχηγού του Αστέρα Άκτορ, του Δημήτρη Κουρμπέλη. Διαμορφώθηκε αυτό το 0-1 που έχει φέρει μια εφορία, αλλά δεν είναι μόνο η χαρά της ιστορικής νίκης, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε κερδίσει τους Γερμανούς. Το πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι, αν σκεφτεί κανείς ότι ο πρωταρχικός στόχος, όπως έλεγαν όλοι, ήταν η κατάληψη της τρίτης θέσης, μια τρίτη θέση, η δεύτερη, η πρώτη, έρχεται σε άμεση συνάρτηση με τα γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Εάν η εθνική μας τερματίσει στην πρώτη, στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση, που πλέον με αυτό το 2-2 φαντάζει ότι σίγουρα έχει εξασφαλίσει, έχει πάρα πολλές πιθανότητες, γιατί ποδόσφαιρο είναι, να εξασφαλίσει τουλάχιστον την τρίτη θέση. Αυτό σημαίνει ότι η εθνική μας θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2008. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα αποφύγει 18 λέω, ναι, είμαι λίγο πίσω, του 2028 βέβαια, θα αποφύγει παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δηλαδή η λογική, βέβαια ξαναλέμε, κάποιες φορές δεν χωρά καμία λογική στον χώρο του ποδοσφαίρου, είναι ότι στο πρώτο γκρουπ αναμένεται να βρίσκονται, και αυτό σημαίνει, μαζί με την Ελλάδα, και αυτό σημαίνει ότι δεν θα κληρωθούν μαζί σε όμιλο. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία, Δανία, Κροατία, Γερμανία και Τουρκία.

Βέβαια δεν σημαίνει de facto ότι η εθνική μας θα, αν μπει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εξασφαλίζει απευθείας την πρόκριση, αλλά το θετικό είναι ότι θα αποφύγει να βρεθεί με κάποια από αυτές τις ομάδες. Τα γκρουπ δυναμικότητας είναι 5. Στο δεύτερο γκρουπ αναμένονται Ιταλία, Σερβία, Ουαλία, Τσεχία, Ελβετία, Αυστρία, Ουκρανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Κόσοβο, Σκωτία και Πολωνία, σαφώς πιο βατή αντίπαλοι από τις χώρες που προαναφέραμε. Μετά το τέλος του Nations League θα γίνει κλήρωση στις 6 Δεκεμβρίου. Θυμίζουμε, το Nations League ολοκληρώνεται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Φέτος με μεγάλο παράθυρο για να γίνουν όλοι αυτοί οι αγώνες της εθνικής ομάδας.

Δεν είναι μόνο το Euro. Η Εθνική πλέον έχει γίνει φαβορή στο Nations League στη διοργάνωση. Αλλά θα έχει επιπλέον ωφέλη, μάλλον είχε και θα έχει ενδεχομένως η Ελλάδα επιπλέον ωφέλη, καθώς κέρδισε με τις δύο αυτές νίκες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, κάτι που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην κλήρωση των προκριματικών του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου, εάν δεν υπάρξει έτσι κάποια αλλαγή στο σύστημα επιλογής των γκρουπ δυναμικότητας. Αυτή τη στιγμή κερδίσαμε 5 θέσεις και είμαστε στην 41η θέση. Έχουμε 2 συνεχόμενα παιχνίδια στο γήπεδο της Τούμπας με Ολλανδία και Γερμανία. Θα ψάξει η εθνική μας, θα λέγαμε, την απογείωση. Και αυτά τα 2 παιχνίδια, εξαιτίας του συντελεστή δυσκολίας τους, δίνουν επιπλέον βαθμούς. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι τα περιθώρια για περαιτέρω άνοδο είναι μπροστά στην εθνική μας ομάδα.

Η εθνική μας λοιπόν έκανε το 2-2 στα πρώτα δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Εκεί που θα λέγαμε η αρχική προσδοκία, η αρχική προσμονή ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα στη Σερβία και όχι μόνο, ήρθε πίσω με 6 βαθμούς. Μαθηματικά μιλώντας, η εθνική μας ομάδα μπορεί να ονειρεύεται ακόμα και την επόμενη φάση, τα play-off των Nations League. Εφόσον πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, τότε παίζει σε διπλές αναμετρήσεις με την δεύτερη ή την πρώτη ομάδα, αναλόγως τη θέση που θα τερματίσει η εθνική μας, από τον πρώτο, τον τέταρτο και τον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας. Αν βγει πρώτη παίζει με κάποια δεύτερη, αν βγει δεύτερη με κάποια πρώτη. Εάν αποκλείσει τον αντίπαλό της, πάει στα τελικά που θα γίνουν τον ερχόμενο Ιούνιο με μορφή Final Four. Λοιπόν, ποια είναι τα ωφέλη που κυνηγάει η εθνική μας ομάδα? Αναφερθήκαμε πριν για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Όμως, ενδεχόμενη πρόκριση στα πρώιμη τελικά της πρώτης κατηγορίας ισοδυναμεί με την παραμονή της χώρας μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League και την ανανέωση της συμμετοχής της στην πρώτη κατηγορία. Καταλαβαίνει κανείς ότι τα δύο αυτά αποτελέσματα, ποιος θα το έλεγε ότι θα έχουμε πέντε, θα κερδίζαμε στη Γερμανία και θα είχαμε αυτή τη στιγμή 5 βαθμούς διαφορά. Δεν είναι λοιπόν απίθανο το σενάριο της παραμονής της χώρας μας, γιατί πολλές φορές οι νίκες φέρνουν εφορία που πετάμε στα σύννεφα και προσγειωνόμαστε πολύ απότομα. Για να παραμείνει λοιπόν η Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία, το ιδανικό σενάριο και το ευκταίο είναι να τερματίσει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις και να παίξει τα προημιτελικά. Ακόμα και να τερματίσει στην τρίτη θέση δεν σημαίνει αυτό αυτόματα υποβιβασμό, καθώς οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν ως τρίτες στους ομίλους τους συγκρίνονται μεταξύ τους. Οι δύο καλύτερες θα παραμείνουν απευθείας στην Α κατηγορία του Nations League. Οι άλλες δύο θα διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω play-off απέναντι σε ομάδες της Β κατηγορίας. Ακόμα και στην περίπτωση της τέταρτης θέσης, που πλέον φαντάζει πολύ δύσκολο να μην τερματίσει η εθνική μας στις δύο πρώτες θέσεις, πάλι και εκεί συγκρίνονται οι τέταρτες μεταξύ τους. Οι δύο καλύτερες παίζουν play-off με ομάδες της δεύτερης κατηγορίας.

Δεν βρίσκουμε υστερήσατε από το χθεσινό παιχνίδι. Ο καθένας πρόσφερε τα μέγιστα για όσο χρονικό διάστημα αγωνίστηκε και σε όποια θέση και αν έπαιξε. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τον Τζολάκη, που προσωπική άποψη είναι ότι πολύ σύντομα θα τον δούμε να αγωνίζεται σε κάποια άλλη ομάδα και όχι στην ΧΑΛ. Πραγματικός κέρδερος θες. Να μην πούμε για όλους, να πούμε για τον Παυλίδη. Σέντερ φορ, ο οποίος πρέπει να έγραψε απίστευτα χιλιόμετρα εχθές και στα ανασταλτικά του αμυντικά καθήκοντα. Να μην πούμε για τον Ανδρούτσο, ένα παιδί που παίζει στον Όφι και πραγματικά δέσποζε χθες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Να μην μιλήσουμε βέβαια και για τον αρχηγό της εθνικής μας, τον και αρχηγό του Αστέρα Άκτορ βέβαια, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος και αυτός μπήκε ως αλλαγή και ήταν ο παίκτης που βρήκε δίχτυα και έτσι καταγράφηκε μια ιστορική νίκη για την εθνική μας ομάδα κόντρα στους Γερμανούς, πρώτη στην ιστορία μας. Δεν είχαμε ξανακερδίσει ποτέ τους Γερμανούς. Δεν ξέρουμε αν μάλλον ο Κλοπ σε συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε από παραμονή του αγώνα, ρωτήθηκε από Έλληνα δημοσιογράφο για τον Καρέτσα, ο οποίος αγωνίζεται στην Ντόρτμουντ, και τον Κωνσταντέλια. Είπε αυτή η τεράστια μορφή, ο Γιούργεν Κλοπ, ότι ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, και είπε στον Έλληνα δημοσιογράφο ήταν ο πρώτος που ρώτησε για τον αντίπαλο της Γερμανίας, για την Εθνική Ελλάδα. Τη χαρακτήρισε πολύ καλή ομάδα, είπε τα καλύτερα για τον Γιοβάνοβιτς και για τους παίκτες. Είπε ότι η εθνική μας ομάδα έχει όλα τα περιθώρια για μια καλή πορεία και την ποιότητα. Και βέβαια απεδείχθη χθες στις 4 γραμμές του γηπέδου ότι όντως η εθνική μας έχει την ποιότητα να στέκεται και όχι μόνο αξιοπρεπώς αλλά και να παίρνει τόσο σημαντικές νίκες. Τα δύο παιχνίδια είναι 1η Οκτωβρίου, ασταμάτητα το Nations League, την 5η με την Ολλανδία, και Κυριακή 4 Οκτωβρίου με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Το sold out είναι θέμα χρόνου, αρκεί να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι στη λίστα αναμονής της ΕΠΟ για τα εισιτήρια των δύο αγώνων βρέθηκαν πάνω από 100.000 άτομα. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν τον πανζουλισμό που γίνεται στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, για να βρουν Έλληνες φίλαθλοι το μαγικό χαρτάκι, όπως λέγεται σε τέτοιες περιπτώσεις, για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση αυτή.

όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Δηλαδή αυτό που έχασε χθες ένας παίχτης της ποιότητας του Ιωαννίδη, ευτυχώς δεν το πλήρωσε η Εθνική, αλλά ξαναλέμε, μετά από καιρό είδαμε μια ομάδα με ταυτότητα, ας το πούμε έτσι, ομάδα με ταυτότητα, ομάδα με ποιότητα, ομάδα με τσαγανό και επίσης μια εθνική ομάδα που όχι απλά κοίταξε τον αντίπαλο στα μάτια, αλλά πραγματικά έδειξε ότι έχει τα φόντα. Να πούμε και για τον προπονητή, έτσι, καλά λόγια, γιατί πολλές φορές οι προπονητές είναι αυτοί που τα ακούνε. Έτσι, η εθνική μας είχε στα προκριματικά του Μουντιάλ που πέρασε μια όχι και τόσο καλή πορεία. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι άλλαξαν κάποια πράγματα στην εθνική και παίζει μπάλα κάποιες φορές και ο προπονητής με τις αλλαγές που κάνει, με το σύστημα που κάνει, και ο Γιωβάνοβιτς αξίζει να πάρει τα εύσημα για την χθεσινή βραδιά, τη μαγική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, την χθεσινή μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας.

Η ώρα πλησιάζει 3. Στις 4 θα ξαναείμαστε μαζί σας. Θυμίζουμε έχει την αναμέτρηση Athens Καλυθέα Αστέρας Β' Άκτορ, τέταρτη αγωνιστική της Superbet League 2, με τον Αστέρα Β' Άκτορ να έχει σίγουρα ένα δύσκολο έργο, καθώς η Καλυθέα είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένη ομάδα τη φετινή χρονιά. Έκανε και σημαντικές προσθήκες έμπειρων παικτών στο ρόστερ της. Το παιχνίδι στο γήπεδο της Καλυθέας ξεκινά στις 4, οπότε μια ώρα με καλή ελληνική μουσική και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε μαζί την εξέλιξη του αγώνα. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν σε λίγο εδώ στον Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Κορυδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
5: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
4: Γιατί?
5: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίες.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη διακόσμηση. Γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
11: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
13: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
14: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
15: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
16: Έλεις ψητό με πατατάκια.
17: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
16: Δεν πεινάω.
15: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
17: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
15: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
17: Δεν πεινάω.
15: Έλα, βρε, Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλη.
17: Δεν πεινάω.
15: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ. Ούτε εγώ θα φάω.
18: Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
19: Εφτάσε!
20: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση,
3: ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
19: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
20: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
19: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
20: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
19: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
20: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
19: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
20: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
19: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
20: Σκέψου ελληνικά.
19: Σκέψου βιολογικά.
20: Σκέψου A-Farm.
19: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
20: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
21: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και πάλι εδώ. Σε πολύ λίγο ξεκινά στην Καλυθέα, στο παραδοσιακό El Paso, στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας Γρηγόριος Λαμπράκης, η αναμέτρηση του Αστέρα Β' Άκτορ με την Athens Καλυθέα είναι στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Superbet League 2, με τον Αστέρα Β' Άκτορ σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική να δίνει το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι του, κόντρα στην ιδιαίτερα ενισχυμένη την φετινή αγωνιστική περίοδο ομάδα της Καλυθέας.

Ο Γιάννης Κοντοές παρέταξε στην βασική εντεκάδα τον Νικοπολίδη. Κάτω από τα δοκάρια, Μπουλούλης, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς Καλόγυρος, Κόλα, Κολυμάτσης Φρίμπον και Γραμμένος, οι 11 που ξεκίνησαν. Στην αναμέτρηση στον Πάγκο βρίσκονται οι δύο γκολκίπερ Αρχοντακάκης και Κακαδιάρης και οι Καράδαλης, Γρομιτσάρης, Άρμστρονγκ, Φερνάντεθ, Κύρκος, Σιμόνι, Ντερβίση, Ρουμελιώτης, Καλαντζή και Συνολάκης.

Η γηπεδούχος ομάδα της Καλλιθέας ξεκίνησε με Καστράτη, Πρεκατέ, Σταματούλα, Χουχούμη, Προβιδάκη, Βηγιαφάνες, Λόπες, Τζανδάρη, Αναστασίου, Τσιριγότη και Μανιά. Αρκετά γνώριμα πρόσωπα στο ρόστερ της ομάδας Καλλιθέας, παίκτες που έχουν αγωνιστεί με τη φανέλα του Αστέρα, Άκτορ, Χουχούμης, Τζανδάρης και Μανιάς. Και εκτός από αυτούς τους παίκτες που αναφέραμε, υπάρχουν και άλλοι παίκτες στο ρόστερ της γηπεδούχου ομάδας που έχουν γράψει τη δική τους καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πριν από λίγο ξεκίνησε στο γήπεδο της Κεσαριανής και η αναμέτρηση Μαρκό Πανθρακικός. Δεν υπάρχει εκεί σκορ και τα δύο παιχνίδια στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής και θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμά της με τις δύο σημερινές αναμετρήσεις. Εδώ δεν υπάρχει διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος συνεχίζεται κανονικά και πάμε να δούμε τι έγινε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Όλα διεξήχθησαν χτες. Εύκολα ή δύσκολα τα φαβορί επικράτησαν. Είχαμε λοιπόν νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0. Η πρώτη νίκη της νίκης Βόλου στο φετινό πρωτάθλημα με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο. Βαφέας και Μάντζης σημείωσαν τα δύο γκολ. Απόλλων Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 με σκόρερ τον Άτσκα στο 10ο λεπτό. Λάρισα ΠΑΟΚ Β' 1-0, ο Μπούση στο 6ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Πανιόνιος Ζάκυνθος 1-0 επίσης με δυσκολία ο Πανιόνιος με γκολ του Μπάινοβιτς στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 στο μοναδικό παιχνίδι χθεσινό που δεν είχαμε γκολ. Και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Ο Τεϊσέιρα άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό, ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό Β ο Μπιλάλ στο 6ο. Ο Πασάς την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στα 49 και στο 53 πέτυχε 2 γκολ και διαμόρφωσε το δίκτυο σκορ στο 3-1. Το τελικό 4-1 για τον Πανσεραϊκό και ο Πανσεραϊκός με νέο προπονητή τον Κώστα Γεωργιάδη, μέχρι πρότινος προπονητή του Πανθρακικού, έφτασε στη νίκη.

Στο 7ο λεπτό δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο στην Καλλιθέα, παραμένει το 0-0. Να δούμε πώς είναι διαμορφωμένη η βαθμολογία, χωρίς βέβαια να υπολογίζονται τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, σε Καλλιθέα και Κεσαριανή. Λάρισα και Πανιώνιος 10 βαθμοί, Μαρκό 9, Ελλάς Σύρου 8, Πανθρακικός 7, Άθενς Καλλιθέα και Πανσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Απόλλων Καλαμαριάς και Νέστος Χρυσούπολης 4, Νίκη Βόλου και Αστέρας Β Άκτορ 3. Στους 2 βαθμούς έχουμε την αναγέννηση Καρδίτσας και την ομάδα του Πύργου. Έναν βαθμό έχει η ομάδα της Ακίνθου.

Την επόμενη αγωνιστική, Πέμπτη, Αστέρας Β' Άκτορα Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, Πανθρακικός Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου Λάρισα, ΠΑΟΚ Β', Ελλάς Σύρου και Πύργος Πανιώνιος. Εδώ βέβαια αξίζει να πούμε ότι αρκετά είναι τα παιχνίδια που δεν θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων. Υπάρχει έντονο γηπεδικό πρόβλημα και πιο συγκεκριμένα το Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς θα γίνει σε γήπεδο της Αθήνας κατά πάσα πιθανότητα. Το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου θα δούμε σε ποια έδρα θα γίνει και το Πύργος Πανιώνιος θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στο Παπελοποννησιακό και μάλιστα και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας που έχει επιβληθεί στην ομάδα του Πύργου.

Πάμε στην Αλφα Εθνική Γυναικών με τον Αστέρα να κάνει το 2-2. Κέρδισε στο γήπεδο της Βάρδας την νεοφώτιστη ομάδα του Πύργου με 2-0, με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Η ομάδα του Αστέρα έφτασε στην νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο, στο 23ο λεπτό, η Αντούγκμπε, που έφτασε τα 3 γκολ στο πρωτάθλημα, κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή της από την τερματοφύλακα του Πύργου Μπούι Τράγκο. Το εκτέλεσε η ίδια εύστοχα για να κάνει το 0-1. Και στην επανάληψη, στο 76ο λεπτό, μετά από κόρνερ που είχε κερδίσει ο Αστέρας, η μπάλα έφτασε στην Γκάτσου, η οποία μέσα από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή για να κάνει το 0-2, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Όφη Κηφισιά 1-2, ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών 3-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1, Κεραία Βόλος 3-0. Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Αγία Παρασκευή θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή. Δεν θα έχουμε βέβαια υπόλοιπα παιχνίδια, δεν θα έχει δράσει το πρωτάθλημα, καθώς έχει υποχρεώσεις η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Αγγλία σε παιχνίδια play-off. Το 2-2 έχουν κάνει ο Αστέρας με τον Παναθηναϊκό, ΑΕΚ Αγία Παρασκευή, ΠΑΟΚ Ρέα, Βόλος και Σιρήνες Γρεβενών μαζί με την Κηφισιά έχουν από 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό Όφη και Πύργος, ενώ ξεκίνησε με αρνητική βαθμολογία μείον 3 βαθμών η ομάδα του Οδυσσέα Μοσχάτου.

Στο 12ο λεπτό στην Καλυθέα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Είναι για ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων. Την δέχεται ο Τσιριγότης για ένα φάουλ που έκανε στη μεσαία γραμμή στον Πομόνι. Το 0-0 παραμένει και στην Κεσαριανή στην αναμέτρηση της Μαρκό με τον Πανθρακικό. Το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών, όπως είπαμε, διακόπτεται για αυτό το Σάββατο Κύριακο. Μάλλον διακόπτεται για 2 εβδομάδες και το επόμενο δεν θα έχουμε δράση. Στις 18 Οκτωβρίου, 17 μάλλον και 18 Οκτωβρίου, Σαββατοκύριακο, η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Αστέρα να υποδέχεται στο γήπεδο του Παναρκαδικού τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Σιρήνες Γρεβενών Παναθηναϊκός, Αγία Παρασκευή ΑΕΚ, Βόλος ΠΑΟΚ, Όφι Πύργος και Κηφισιά Ρέα.

Στα πρωταθλήματα υποδομών της Στίχημαν Super League, χτες στο δημοτικό γήπεδο Φιλήρου Θεσσαλονίκη, Ηρακλής Αστέρας Άκτορ 3-2. Ήταν για την ομάδα του

16ο λεπτό στην Καλλιθέα, το 0-0 παραμένει, χωρίς να υπάρχει κάποια αξιόλογη στιγμή. Αναφερθήκαμε νωρίτερα για τον χθεσινό βραδινό θρίαμβο της Εθνικής Ανδρών. Υπάρχει όμως και η Εθνική Ελπίδων, η οποία σοβαρή και πειθαρχημένη κόντρα στην Γεωργία. Εκτός έδρας έφυγε νικήτρια από την Τυφλίδα με σκορ 3-0. Οι Άλεν και Μπακούλας πέτυχαν τα δύο πρώτα γκολ στο πρώτο 20 λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο Πνευμονίδης διαμόρφωσε το τελικό 0-3. Η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων πήρε την πρώτη της νίκη στην τελευταία τριάδα αγώνων. Συνεχίζει να ελπίζει σε απευθείας πρόκριση στα τελικά του Euro Under 21 που θα γίνει στη Σερβία και την Αλβανία. Ως πρώτη, αν κερδίσει τα δύο επόμενα παιχνίδια που έχει να δώσει, το επόμενο είναι με την Λετωνία την Πέμπτη στο γήπεδο της Λιβαδιάς, υπάρχει η ελπίδα να περάσει ως καλύτερη δεύτερη σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των άλλων διεκδικητριών της Ιταλίας και της Φιλανδίας, και εφόσον τερματίσει τη δεύτερη θέση και δεν είναι καλύτερη δεύτερη, υπάρχει και ο τρίτος δρόμος, αυτός των play-off. Να πούμε ότι βασικός αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Αντώνης Παπακανέλος, ο ποδοσφαιριστής του Αστεράκτορ.

19ο λεπτό στην Καλυθέα, πάντα στο 0-0, ένα παιχνίδι χωρίς φάσεις και με αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα. Μια μεγάλη ευκαιρία που χάνει εδώ για την Καλυθέα ο Μιχάλης Μανιάς, ο οποίος βρέθηκε μετά από μια ψιλοκρεμαστή παλιά σε πολύ ευνοϊκή θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή του Νικοπολίδη. Οριακή η φάση, ενδεχομένως να ήταν έστω και για λίγο εκτεθειμένος. Βάρ δεν υπάρχει βέβαια στη Super Bet League 2. Προσπάθησε να πιάσει ένα πλασέ στην κίνηση, βλέποντας και τον τερματοφύλακα του Αστέρα Β' Άκτορ να είναι εκτός εστίας. Έστειλε όμως την μπάλα να περάσει αρκετά ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αστέρα Β' Άκτορ. Παραμένει λοιπόν το 0-0.

Δεν υπάρχει σκόρ στο γήπεδο της Καλλιθέας στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Αθένς Καλλιθέα Αστέρας Β' Άκτορ 0-0. Άνοιξε πριν από λίγο το σκόρ η Μαρκό στο γήπεδο της Κεσαριανής, εκεί όπου αντιμετωπίζει την ομάδα του Πανθρακικού ο Μίλερ, ο παίκτης που στο 20 λεπτό άνοιξε το σκορ, κίτρινη κάρτα για τον Φρίμπονγκ, για τον Αστέρα Β' Άκτορ, που είναι από δευτερόλεπτα, σε ένα παιχνίδι που δεν έχουμε φάσει στην Καλλιθέα. Παραμένει το Άθενς Καλλιθέα Αστέρας Β' Άκτορ 0-0.

Το 0-0 παραμένει στην Καλυθέα στο 27ο λεπτό. Πάμε στη Γάμα Εθνική Κατηγορία, εκεί όπου είχαμε ξεκίνημα στο πρωτάθλημα χτες με τον Πανθυριατικό να γνωρίζει την ήττα στο Άστρος από τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου με 2-0. Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, στο 31 με τον Σιρμή και στο 78 με τον Κοκκιόπουλο, και πήραν αυτή την πολύτιμη νίκη στο ξεκίνημα. Με το αριστερό ξεκίνησε ο Πανθυριατικός. Στο πρώτο παιχνίδι μάλιστα ήταν και εντός έδρας στο γήπεδο του Άστρους. Ο Καλογιαννίδης ξεκίνησε την ομάδα με τον Κωνσταντά κατά τα δοκάρια. Τζαρέλας Μελέτσι στο 77 πήρε τη θέση του δικαίως. Ανδριόπουλος, Οικονομόπουλος, Καλογιαννίδης, Πούτσι, Γκόικοβιτς, Αντωνάκης, Μαγκλής στο 67, ο Κατσούδας, Χαρμπαλής στο 53 μπήκε θέση στο Μαλτέζος. Ήταν οι παίκτες που χρησιμοποίησε χτες ο προπονητής του Πανθυριατικού. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, συναρπαστικό παιχνίδι στο Κιβέρι, Ερμής Κιβερίου, Κόρυνθος 2-2. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Μαμαντού Καμαρά στο 33ο λεπτό. 5 λεπτά αργότερα, με πέναλτι, ο Θεοδοσιάδης τον γηπεδούχο να ισοφάρισε. Με τον ίδιο τρόπο, με πέναλτι, έγινε και το 2-1 στο 68ο λεπτό. Και εκεί που όλα έδειχναν ότι οι γηπεδούχοι θα πανηγύριζαν την νίκη στην επιστροφή τους μετά από πολλά χρόνια σε εθνικές κατηγορίες, ο Καραμάνος με αυτογκόλ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του για να γίνει το 2-2. Αστέρας Αμαλιάδας, Τέλος Άγρας 2-1 με ανατροπή. Όλα έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 47 ο πολύ έμπειρος Ανδρέας Τάτος έκανε το 0-1 για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Στο τελευταίο τρίλεπτο, με γκολ τον Πυρή και Νικολακόπουλου, ο Αστέρας Αμαλιάδας επίσης στην επιστροφή του μετά από πολλά χρόνια σε εθνική κατηγορία διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Μιλτιάδης Λουτράκη 1-0, το γκολ του Πολύμου στο 81ο λεπτό έδωσε την νίκη στο ντέρμπι, θα λέγαμε, της ημέρας στην ομάδα του Πύργου Τριφυλίας. Στο μοναδικό παιχνίδι που δεν σημειώθηκε γκολ, Πανθουριακός Παναργιακός 0-0 και Πέλο Πασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 3-2. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 3-0 με γκολ των Κοσκολέτου, Τζέρτζη και Τζαμαλή. Μείωσε Αστέρας Βλαχιώτη με γκολ των Κουρτέση και Μανολάκου στο δεύτερο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη. Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Αστέρας Αμαλιάδας, Μιλτιάδης και Πέλο Πασκιάτου πήραν τους τρεις πρώτους τους βαθμούς. Ερμής Κιβερίου, Κόρυνθος, Πανθυριακός και Παναργιακός 1 βαθμό. Δεν πήραν βαθμό ο Πανθυριατικός, ο Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων, το Λουτράκι και ο Αστέρας Βλαχιώτη.

Στο 31ο λεπτό 0-0 στην Καλλιθέα, δεύτερη κίτρινη κάρτα για παίκτη των γηπεδούχων, την δέχεται ο Προβιδάκης, ο οποίος κράτησε από την φανέλα παρατεταμένα τον γραμμένο στο χώρο του κέντρου. Ο διαιτητής αναμέτρησης τον παρατήρησε με κίτρινη κάρτα και μάλιστα πηγαίνει τώρα να δείξει, να κάνει παρατηρήσεις σε κάποιον από τον πάγκο του Αστέρα Β' Άκτορ, προφανώς καθ' υπόδειξη του τέταρτου διαιτητή. Έχουμε λοιπόν μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει. Τον Γιάννη Κοντοέ φωνάζει ο διαιτητής αναμέτρησης. Υπάρχουν εκεί κάποιες διαβουλεύσεις. Μικρή διακοπή λοιπόν. Το 0-0 παραμένει και ο προπονητής του Αστέρα Β' Άκτορ δέχεται την κίτρινη κάρτα. Όλα αυτά στο 32ο λεπτό.

Λοιπόν, και η κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί κάρτα για τέτοιο λόγο. Είναι γιατί η Καλυθέα αγωνίζεται με μπλε εμφανίσεις. Μπλε είναι και το μπλοζάκι που φορά ο Γιάννης Κοντοές. Ο διαιτητής λοιπόν, νομίζω εδώ το παράκανε με την τυπικότητα, ζητάει από τον προπονητή του Αστέρα Άκτορ να βάλει τη λεγόμενη κεσαλιάρα, δηλαδή το διακριτικό που φορούν οι παίχτες στην προθέρμανση. Αλλαγή λοιπόν στο look για τον Γιάννη Κοντοέ, ο οποίος τελικά φοράει ένα άλλο κοντομάνικο μπλουζάκι. Μάλιστα, το είδαμε και αυτό λοιπόν στο γήπεδο της Καλυθέας. Παραμένει το 0-0 με τους γηπεδούχους να κλέβουν τώρα έξω από την περιοχή του Νικοπολίδη, και όμως ο Πομόνης θα προλάβει να απομακρύνει την μπάλα, η οποία παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων που κάνουν ένα σουτ απελπιστικά άστοχο. 0-0 λοιπόν στην Καλυθέα, παραμένει το 1-0 στην Κεσαριανή, στην αναμέτρηση της Μαρκό με τον Πανθρατικό.

Η πρώτη καλή ευκαιρία έρχεται με κόρνερ του Βηγιαφάνε, στο οποίο είχε περίεργα φάλτσα, δεν ευνηδιάστηκε ο Νικοπολίδης. Η πρώτη καλή στιγμή λοιπόν για τους γηπεδούχους. Με κόρνερ έδιωξε ο Νικοπολίδης σε νέο κόρνερ που ξανά πηγαίνει από την απέναντι πλευρά να εκτελέσει ο πολύ έμπειρος Λούκας Βηγιαβάνες, συναγερμός στην περιοχή του Νικοπολίδη. Εκεί έκανε την κίνηση προς την μπάλα, μετά την εκτέλεση κόρνερ ο Προβιδάκης δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Νικοπολίδη. Έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα, παρότι ήταν στη μικρή περιοχή και σε ευνοϊκή θέση, υπό την πίεση του Πομόνιου, ο κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων έστειλε με κεφαλιά την μπάλα να περάσει αρκετά μακριά από την εστία του Αστέρα Β' Άκτορ. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Για να ολοκληρώσουμε τα της Γάμα Εθνικής, το Σάββατο θα διεξαχθεί η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Πανθυριατικός θα πάει στο Κιβέρι να αντιμετωπίσει τον τοπικό Ερμή. Τα υπόλοιπα παιχνίδια του προγράμματος: Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Αστέρας Αμαλιάδας, τέλος Άγρας Γαργαλιάνων Πανθουριακός, Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου, Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός και Κόρινθος Μιλτιάδης.

στο 38 λεπτό. Καλή στιγμή για την Athens Καλλιθέα, σε καμία περίπτωση όμως κλασική ευκαιρία. Όταν οι γηπεδούχοι έκλεψαν την μπάλα έξω από την περιοχή, ενδεχομένως και με φάουλ πάνω στον Πομόνι, ο Λόπες έπιασε ένα σουτ, δεν απείλησε όμως τον Νικοπολίδη, παραμένει το 0-0, όπως παραμένει και το 1-0 στο γήπεδο της Κεσαριανής στην αναμέτρηση της Μαρκό με την ομάδα του Πανθρακικού.

Εδώ έχουμε μια φάση. Να δούμε αν θα, τελικά θα δείξει ο κύριος Τσακαράκης ο διαιτητής αναμέτρησης. Με ένα μαρκάρισμα του Πρεκατέ, του παίκτη των γηπεδούχων, πολύ δυνατό στο χώρο του κέντρου. Ο Πρεκατές που έχει κίτρινη κάρτα και όλος ο πάγκος των φιλοξενούμενων του Αστέρα Β' Άκτορ διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Για ποιο λόγο σε ένα δυνατό μαρκάρισμα που έκανε στο χώρο του κέντρου δεν υπεδείχθη η κίτρινη κάρτα που θα ήταν η δεύτερη. Για να δούμε, ο Τσακαράκης πηγαίνει και βγάζει κίτρινη κάρτα σε κάποιον στον πάγκο της Καλλιθέας, όχι στον προπονητή. Πολλές διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές. Όχι, τελικά βγήκε η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Πρεκατέ, ήταν ο ορισμός της δεύτερης κίτρινης κάρτας. Έχουμε λοιπόν στο 40 λεπτό τον Αστέρα Β' Άκτορ να αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Πρεκατέ, και θα λέγαμε χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ας μου επιτραπεί, το παιχνίδι των γηπεδούχων είναι πάρα πολύ σκληρό από το ξεκίνημα της αναμέτρησης έως κάποιες φορές μπορεί να χαρακτηριστεί και αντιαθλητικό.

Έχουμε μπει ήδη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο γήπεδο της Καλλιθέας. Το 0-0 παραμένει, θυμίζουμε. Ο Αστέρας Β' Άκτορ παίζει με παίκτη περισσότερο. Η Καλλιθέα αγωνίζεται με αριθμητικό μειονέκτημα, καθώς απευλήθη με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Πρεκατές στο 40 λεπτό. Σε ένα παιχνίδι που δεν έχει έτσι κάνει τη μεγάλη φάση μέχρι στιγμής ο Αστέρας Β' Άκτορ. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο τα δεδομένα της αναμέτρησης σίγουρα θα αλλάξουν, με τους γηπεδούχους να αγωνίζονται με αριθμητικό μειονέκτημα. Γηπεδούχοι που έχουν επιστρατεύσει, το ξαναλέω, πολύ σκληρό έως και αντιαθλητικό σε κάποιες περιπτώσεις παιχνίδι. Θέλουν και αυτοί να μην έχουν απώλεια στην έδρα τους. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που είναι μαραθώνιος 30 αγωνιστικών, δεν δικαιολογούνται απώλειες. Σφυρίζω Τσακαράκης για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες πάνε ισόπαλες από διτήρια χωρίς σκορ. Ημίχρονο και στην Κεσαριανή. Μαρκό Πανθρακικός 1-0. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για την συνέχεια.

0: Κορυδία 938.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Τα εκβοντό ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
13: Καλώς τη.
14: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ο κύριος.
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
17: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
16: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
17: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
16: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
17: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
16: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
17: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
16: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
17: Σκέψου ελληνικά.
16: Σκέψου βιολογικά.
17: Σκέψου A-Farm.
16: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
17: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
18: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 0-0 στην Καλλιθέα με τον Αστέρα Άκτορ να παίζει με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 40 λεπτό και να δείχνει τα δόντια του από την πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου, με μια αντεπίθεση και μια σέντρα του γραμμένου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Με πολλή δυσκολία κατάφεραν οι αμυντικοί της Καλλιθέας να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση που έχει κερδίσει από δεξιά ο Αστέρας Β' Άκτορ, με τον Κόλλα να είναι κοντά στην μπάλα. Τελικά θα αφήσει, είναι και ο Πομόνης, δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια κομπίνα ή μια απευθείας εκτέλεση. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα στον Αρκαδία 938, 0-0 το πρώτο ημίχρονο, έκανε και μια αλλαγή ο Γιάννης Κοντοές. Να δούμε πρώτα την εκτέλεση του κόρνερ και θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Με κομπίνα λοιπόν αποτυχημένη, καθώς οι παίκτες των γηπεδούχων κλέβουν την μπάλα, περνάνε εκμετάλλευτο αυτό το κόρνερ. Παραμένει όμως ο Αστέρας Β' στο προσκήνιο, μια μπαλιά στην άκρη της μεγάλης περιοχής, διαγώνιο πλασέ από τον επερχόμενο Κολιμάτσι. Πρώτη τελική για τον Αστέρα Β' Άκτορ στο παιχνίδι. Περνά ανεκμετάλλευτη. Λέγαμε λοιπόν η αλλαγή που έκανε ο Γιάννης Κοντοές στο πρώτο ημίχρονο. Απέσυρε τον Χάγκαν Φρίμπονγκ, ο οποίος μάλιστα να αναφέρουμε ότι είχε και κίτρινη κάρτα. Επικίνδυνη στιγμή και τεράστια ευκαιρία με τον Μανιά για τους γηπεδούχους να κάνει το 1-0. Έφυγε η Καλλιθέα στην κόντρα, ο Μανιάς σε ευνοϊκή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή έπιασε ένα σούτ απευθείας στην κίνηση με το αριστερό, έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Νικοπολίδη, ο οποίος έπεσε προς την πορεία της μπάλας, δεν την βρήκε, αλλά αυτή πέρασε έξω από το δοκάρι, όπως είπαμε. Νικοπολίδης, Μπουλούλης, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Κόλλα, Κολιμάτσης, Γραμμένος και Κύρκος είναι οι 11 για τον Αστέρα Β' Άκτορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζουμε, οι γηπεδούχοι παίζουν με παίκτη λιγότερο από το 40 λόγω της αποβολής του Πρεκατέ.

Στο άλλο παιχνίδι σοφαρίζει ο Πανθρακικός. Μαρκό Πανθρακικός 1-1 στο 51ο λεπτό. Η ομάδα της Κομοτηνής πετυχαίνει γκολ. Είχε ανοίξει το σκορ η Μαρκό στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Μίλλερ. Πριν από λίγο ο Πανθρακικός έφτασε στο γκολ της σοφάρισης. Θα σας πούμε σε λίγο ποιος είναι ο σκόρερ. Το 0-0 παραμένει στην Καλλιθέα με τους γηπεδούχους να εκτελούν ένα φάουλ. Η μπάλα παραμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Νικοπολίδη και με την παρέμβαση του Νεοσελθόντα Κύρκου η Athens Καλλιθέα κερδίζει ένα ακόμη κόρνερ από αριστερά. Είπαμε, οι γηπεδούχοι δεν θέλουν να έχουν κάποια απώλεια στο σημερινό παιχνίδι στην έδρα τους. Ο Αναστασόπουλος πέτυχε τον γκολ του Πανθρακικού και πολλοί παίκτες στην περιοχή του Νικοπολίδη για αυτό το κόρνερ που εκτελεί ο Βίγιαφάνες. Η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή θα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Αστέρα Β' Άκτορ. Παραμένει λοιπόν το 0-0.

Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ στο 52ο λεπτό, ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα, ενώ λίγο νωρίτερα είχαμε κίτρινη κάρτα και στον Χάτζη Κυριάκο. Η ομάδα της Athens Καλυθέα λοιπόν, μετά από μια επικίνδυνη αντεπίθεση, βρήκε τον τρόπο, παρά το γεγονός ότι παίζει με παίκτη λιγότερο, να παραβιάσει την εστία του Γιάννη Νικοπολίδη. Στο 52 λοιπόν γίνεται το 1-0 με μια κομπίνα σε φάουλ, με αρκετή δόση τύχης θα λέγαμε. Έρχεται αυτό το γκολ για τους γηπεδούχους. Να δούμε σε ποιον θα χρεωθεί το γκολ, γιατί και ο Μανιάς έκανε μια προβολή. Να δούμε πού θα χρεώσει η στατιστική υπηρεσία το γκολ. Τελικά στον Τσιριγότη, ο οποίος έκανε το πλασέ μετά από αυτή την όμορφη κομπίνα των παικτών λοιπόν, της Άθενης Καλυθέας. Η μπάλα έφτασε στον Τσιριγότη, ο οποίος με πλασέ, παρά την προσπάθεια με προβολή του Μεταξά και του Νικοπολίδη που έπεσε προς την πορεία της μπάλας, αυτή κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ, παίρνουν το προβάδισμα στο 53, Athens Καλυθέα, Αστέρας Β' Άκτορ 1-0.

0: Believe me, I'm Ice MC, and this is the remix.
1: This is the remix. This is the remix. This is the remix.
2: Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Καλυθέα, διπλή ευκαιρία με τον σκόρερ μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση, τον Τσιριγό, την αυγάζει τη σέντρα από αριστερά. Εκεί κόντρες στην προσπάθεια του Μανιά να πιάσει αρχικά το σούτ και στη συνέχεια προβολή του Τριανταφυλόπουλου στον Βηγιαφάνες κόρνερ στο 58 λεπτό. Η Καλυθέα που είναι πιο επιθετική παρά το γεγονός ότι παίζει με παίκτη λιγότερο από το 40 λεπτό με την αποβολή του Περκατέ.

Στο 61ο λεπτό, ένα σουτ του Κόλλα μέσα από την μεγάλη περιοχή της Άθης Καλυθέα. Η μπάλα χτύπησε σε σώματα αμυντικών και απομακρύνθηκε. Παραμένει το 1-0 για τους γηπεδούχους, όπως έχει διαμορφωθεί εδώ και εδώ και 8 λεπτά. Για να δούμε τώρα τον Μπομόνι από αριστερά θα βγάλει μια σέντρα. Απομάκρυνση της μπάλας, το 1-0 παραμένει. Όπως παραμένει και το 1-1 στη Κεσαριανή, στο παιχνίδι μεταξύ της Μαρκό και του Πανθρακικού, με τον Γιάννη Κοντοέ να ετοιμάζει αλλαγές.

63ο λεπτό, φάουλ σε καλό σημείο για τον Αστεραβίτα Άκτορ. Κόλλα και Πομόνη κοντά στην μπάλα. Ο Κόλλα θα εκτελέσει μπάλα στο τείχος και θα καταλήξει κόρνερ. Η μπάλα που ήταν στημένη στα 2 μέτρα από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Εκτελέστηκε από τον Κόλλα, η μπάλα όμως χτύπησε στα σώματα των αμυντικών της γηπεδούχου ομάδας που βρίσκονταν στο τείχος και πέρασε, όπως είπαμε, κόρνερ. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Πομόνης, ενώ μπήκαμε στο 64ο λεπτό στην αναμέτρηση. Μετά τις αλλαγές που κάνει ο Γιάννης Κοντοές, ο Γραμμένος είναι ο πρώτος παίκτης που θα αποχωρήσει για να μπει ο Αλεχάνδρο Φερνάντες, ενώ ετοιμάζεται και ο Σιμόνι. Παίρνει τη θέση του Κόλλα. Διπλή αλλαγή λοιπόν για τον Γιάννη Κοντοέ για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Αστεραβίτα Άκτορ, ο οποίος είναι πίσω στο σκορ. 64ο λεπτό. Πομόνης δίνει στον Φερνάντεθ. Σέντρα αυτού

ένα τακουνάκι γέμισμα στην μπάλα που έκανε εκεί ο Σιμόνι. Δεν βρήκε συμπαίκτη, κεφαλιά εδώ, ενώ ζητάνε χέρι, αλλά έχει καταλογίσει στην κεφαλιά του Χατζηκυριάκου. Έχει καταλογιστεί επιθετικό φάουλ στον Αλεχάνδρο Φερνάντες, οπότε η φάση λίγη και ο κίνδυνος περνάει για τους γηπεδούχους. Παραμένει στο 65ο λεπτό το Athens Καλυθέα Αστέρας Β' Άκτορ 1-0.

70 λεπτό πιέζει ο Αστέρας Άκτορ με ένα σούτ εδώ που θα περάσει out. Με τον Πομόνη να αφήνει στον Φερνάντεθ ένα δυνατό σούτ από την περιοχή. Δεν ανησύγησε ο goalkeeper της Athens Καλυθέα. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Δύο αλλαγές έκανε ο προπονητής Καλυθέας. Βγήκαν Μανιάς και Βηγιαφάνες, μπήκαν Πανάγου και Γαρουφαλιάς. Ετοιμάζει και άλλες αλλαγές ο προπονητής Αθηναϊκής ομάδας. Θα βγει ο Τζανδάρης για να πάρει τη θέση του ο Κουρφαλίδης. Όλα αυτά στο 71ο λεπτό, μία αλλαγή έγινε τελικά. Παραμένει το Athens Καλυθέα Αστέρας Β' Άκτορ 1-0. Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, 1-1 μεταξύ της Μαρκό και του Πανθρακικού.

Ενώ έχουμε φτάσει στο 73ο λεπτό, πάμε να δούμε τι έγινε και στο κύπελο Αρκαδίας. Είχαμε 4 παιχνίδια το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Για τον πρώτο όμιλο, σε ένα παιχνίδι που έγινε χθες, Νέη Τρίπολης ερχομενός Λεβιδίου 6-1, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Λεβιδίου προηγήθηκε στο σκορ στο 16ο λεπτό με τον Σταμάτη. Οι Νέοι Τρίπολοι ήταν καλύτεροι, σοφάρισαν στο 26 με τον Λαμπρόπουλο, το 2-1 στο 35 από τον Ματ Θεόπουλο, το 3-1 από τον Μπερτζελέτο στο 72, το 4-1 στο 80 από τον Λαμπρόπουλο, τον Εμμανουήλ, ο οποίος έκανε και το 6-1 στο 88, στο ενδιάμεσο στο 85 με αυτογκόλ ο Χασιώτης έκανε το 5-1. Εδώ να πούμε βέβαια ότι είχαμε το δυσάρεστο γεγονός του τραυματισμού δύο παικτών της ομάδας των Νέων Τρίπολης, του Βαρδουνιώτη και του Αργυρόπουλου. Μάλιστα ο Αργυρόπουλος είχε αντικαθιστήσει τον Βαρδουνιώτη. Να ευχηθούμε τα νέα αυτά παιδιά να έτσι επανέλθουν γρήγορα και να ξεπεράσουν όσο δυνατόν πιο ανώδυνα γίνεται τους τραυματισμούς τους. Στην βαθμολογία, στον πρώτο όμιλο, οι Νέοι Τρίπολης έχουν 4 βαθμούς, ο Ερμής με λίγους έναν, ο ορχομενός χωρίς βαθμό. Το παιχνίδι που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα κρίνει και την πρόκριση και την τελική κατάταξη στο Λεβίδι, ορχομενός Λεβιδίου, Ερμής με λίγους. Στον δεύτερο όμιλο, Απόλλωνα Στηρού με γκολ του Μπαλαρίνη στο 28ο λεπτό κέρδισε τη Δημητσάνα με 1-0. Και στην ουσία Τεγέα και Απόλλωνα Στηρού εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Απομένει η τελική κατάταξη. Το Σάββατο θα παίξουν στο γήπεδο του Τυρού ο Απόλλωνας με την Τεγέα. Οι δύο ομάδες έχουν πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παίζουν για την κατάταξή τους και να δουν ποιος θα είναι και ο επόμενος αντίπαλός τους. Η Δημητσάνα αποκλείστηκε. Το Σάββατο στο γήπεδο των Φιλικών η ΑΕΚ Τρίπολης επικράτησε πολύ άνετα του Ηρακλή Βερβαίνων με 6-0. Μπίσια στο 7ο λεπτό το 1-0. Αυτογκόλ του Τάση στο 13 το 2-0. Μπουκάκης στο 44 το 3-0. Ο Σχίζας στο 67 το 4-0. Ζεμζάντια στο 77 το 5-0. Το τελικό σκόρο Μαρούλης στο 83ο λεπτό.

Εδώ στην βαθμολογία ο Παναρκαδικός και ΑΕΚ Τρίπολης έχουν προκριθεί, έχουν 3 βαθμούς. Ο Ηρακλής μάλλον δεν έχει τυπικά κριθεί κάτι για την πρόκριση του Παναρκαδικού. Για να αποκλειστεί ο Παναρκαδικός ή η ΑΕΚ Τρίπολης, θα πρέπει ο Ηρακλής Βερβαίνων την Κυριακή να κερδίσει τον Παναρκαδικό με υπερβολικά μεγάλο σκορ, διψήφιο σκορ, κάτι που φαντάζει αδύνατον. Η μεγάλη έκπληξη έγινε χτες στο γήπεδο του Λεωνιδίου, εκεί όπου η τοπική ομάδα γνώρισε την ήττα από την Εστάνη. Η Εστάνη που παίζει, θυμίζουμε, στη Β' κατηγορία με 1-0. Ο Τσαβαλάς, σκόρερ του μοναδικού τέρματος, αναμέτρησε. Η Εστάνη που έπαιξε για το 77, μάλλον με παίκτη λιγότερο, πήρε την νίκη και την πρόκριση. Πρώτη μεγάλη έκπληξη θεσμού, έμεινε εκτός το Λεωνίδιο. Πανθυριατικός και Νεστάνη έχουν από 3 βαθμούς και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση τους στην επόμενη φάση.

Η Athens Καλυθέα, θα λέγαμε, κλειδώνει τη νίκη της στο 83ο λεπτό με σκόρερ τον Χωσέ Ρόμο Πέρες, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι πριν από ένα λεπτό με κοντινή προβολή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Νικοπολίδη, παρά το γεγονός, ξαναλέμε, ότι η γηπεδούχος ομάδα παίζει από το πρώτο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο. Είχε την υπεροχή σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον Αστέρα Β' Άκτορ να μην μπορεί να κάνει έτσι αισθητή επιθετικά την παρουσία του. Ο Ρόμο Πέρες, λοιπόν, μετά από εκτέλεση κόρνερ, βρέθηκε μόνος αμαρκάριστος μπροστά από τον Νικοπολίδη με κεφαλιά. Είχε πολύ εύκολο έργο να κάνει το 2-0 και στην ουσία να κλειδώσει την νίκη για την ομάδα του. 2-0, λοιπόν, πολύ σημαντικό το προβάδισμα της Athens Καλυθέας για το υπόλοιπο του αγώνα, που είναι 6 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις υποδείξει ο διαιτητής Τσαγκαράκης.

κίτρινη κάρτα για τον Σιμόνι για ένα φάουλ που έκανε σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Χουχούμι. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει το 2-0 το σημαντικό προβάδισμα που έχει πάρει η ομάδα της Καλυθέας με το γκολ, μετά γκολ μάλλον του Τσιριγότη στο 52 και του Χωσέ Ρώμο Πέρεθ στο 83ο λεπτό. Στο χώρο του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup, το στοίχημαν Super Cup, κέρδισε χθες τον τελικό τον ΠΑΟΚ με 101-96 και αύριο ξεκινάει η πρώτη διάβολο εβδομάδα της EuroLeague με τον Ολυμπιακό να κάνει την αρχή από ελληνικής πλευράς. Παίζει στη Λιθουανία στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκυρη στις 8. Αύριο επίσης θα παίξουν Ντουμπάι, Μπαρτσελώνα, Εφές, Ρεάλ, Φενέρ, Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας, Χάποελ, Βαλένθια, Μπασκόνια, Αρμάνι, Βίρτους και Παρί, Παρτιζάν. Την Τετάρτη, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, Μακάμπι, Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός, Βιλερμπάν. Την Πέμπτη ξεκινά η τρίτη αγωνιστική με τα παιχνίδια Χάπουελ Ρεάλ, ενώ χάνει μια ευκαιρία ο Αστέρας Άκτορ να μειώσει το σκορ με ένα σούτ μέσα από την περιοχή. Ο Κύρκος δεν έπιασε το σούτ. Η τρίτη αγωνιστική λοιπόν ξεκινά την Πέμπτη. Χάποελ Ρεάλ, Ερυθρός Αστέρας, Εφές, Βίρτους Ολυμπιακός και Παρί Ζαλγκύρης Κάουνας. Και την Παρασκευή ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, Φενέρ Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Παρτίζαν, Παναθηναϊκός Μακάμπι και Μπασκόνια Αρμάνι. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου ξεκινά και η Στίχημαν Greek Basket League, το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Το Σάββατο 3 Οκτώβρη Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τα δύο παιχνίδια των ευρωπαϊκών ομάδων, στη 1 Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός.

Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Β' Άκτορ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με σουτ πάνω στην κίνηση του Αλεχάνδρο Φερνάντες μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Άγαλμα ο goalkeeper της Άνθης Καλλιθέας, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Την ώρα που ο Μεταξάς δίνει τη θέση του στον Armstrong, ενώ έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Καλλιθέα. Η τοπική ομάδα πήρε τη νίκη με 2-0, αν και έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 40 λόγω αποβολής του Πρεκατέ. Τα δύο γκολ σημειώθηκαν στο 53ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο σκορ με γκολ που σημείωσε ο Τσιριγότης. Στο 83 ήρθε ο Μόρο Πέρες να κάνει την κεφαλιά από κοντινή απόσταση και να γράψει το τελικό 2-0. Η Άθενς Καλλιθέα ανέβηκε στους 9 βαθμούς, ο Αστέρας Β' Άκτορ παρέμεινε στους 3 και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2 εδώ στον Αρκαδία 938 με την αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
12: Η ώρα στον Αρκαδία, 9.38, είναι 6.
3: Back, Flashback, 9.38, με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες Κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξία.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και αν είναι ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει.
1: Αστέρα μου! Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
4: Θέλετε κάτι άλλο.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
5: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
7: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Θα πάτε.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
13: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: από το Ελεκτή. Μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πόλη στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέδρα του Τασουλίδου, δεν είναι τίποτα κεφαλιά.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Τα εκβοντό ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-24-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
5: Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
5: Έλα, Βεριάννα, έχει για μένα, για τον πατέρουν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: φανταστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service, Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοχώρος.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm, αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
11: Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
11: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γεια σας, είμαστε οι Kings.
1: Είμαι ο Θέμης Αδαμαντίδης.
0: Και ακούτε τον βασιλιά μας
2: στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.
3: Με έχεις ψηλά

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.